0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Πάρε με και πες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
9: Όπω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
8: Εκπομπή, τι εννοείται. Βράζει
9: το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
8: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
9: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
8: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
9: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
8: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχεις τον εδώ εάν.
9: Ναι, και δεν μπορεί ότι είσαι εκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
8: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα.
1: Ήρθε η Δευτερούλα, 25 έχει ο Μάης, τελευταία εβδομάδα για το Μάη.
2: Οχ, και την Παρασκευή ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Και αυτοί πώς το βάλανε Παρασκευή, βάλτε το Δευτέρα, ρε παιδιά.
2: Όχι, άστος, γιατί τελείωσαν οι εξετάσεις ενδοσχολικές. Ναι. Να διαβάσουν λίγο αυτές τις μέρες μέχρι την Παρασκευή να κάνουν τις επαναλήψεις τους.
1: Εντάξει, οκ, το δεύτερο.
2: Κάθε μέρα διάβασμα τώρα, διάβασμα. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολη εβδομάδα, καλημέρα, καλό ξεκίνημα έτσι. Ό,τι ξεκινήσετε, δίαιτα, ναι. Γυμναστήριο.
1: Αυτή η εβδομάδα μας έχει και, και το τριμεράκι, έτσι, διότι Σαββατοκύριακο μετά πρώτη.
2: Κάτσε. Ναι, η άλλη εβδομάδα. Το έχει μία του μήνα που είναι τη Δευτέρα.
1: Ναι, σωστά, έχουμε ακόμα μια εβδομάδα. Βιάζομαι εγώ.
2: Ονειρεύεσαι τριήμερα. Ναι, ναι. Έκλεισες τίποτα?
1: Όχι, δεν έκλεισα. Εδώ θα μείνω, θα κάνω οικονομία να πάω τις διακοπές μου.
2: Εντάξει, καλοκαιρινές. Ναι, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μακάρι να είχαμε λεφτά να την κοπανάμε στη συνέχεια.
1: Αυτό με είπε και μάλλον. Κάτσε και λίγο σπίτι, λέει.
2: Εγώ έχω λεφτά. Πολλά λεφτά. Αλλά δεν μπορώ να φύγω τώρα γιατί γράφει δικιά μου Πανελλήνες. Ωραία δικαιολογία.
1: Άρα του χρόνου θα φεύγει συνέχεια.
2: Μην το παίξω και πλέμπας ότι δεν έχω.
1: Του χρόνου θα φεύγει συνέχεια. Εγώ που δεν έχω παιδί, δηλαδή τι να πω. Τι δικαιολογία να βρω.
2: Θα πει κάτω με τη φίλη μου τη Μάγδα.
1: Συμπαράσταση.
2: Και κάνω συμπαράσταση.
1: Μη βλέπει και ζηλεύει. Ντροπή είναι.
2: Ακριβώς.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο Δύσμυρος, ο Γιώργος ο Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες.
1: Μα πονάει η καρδιά μου κάθε φορά.
0: Με αυτό το τραγούδι και εγώ λίγο στεναχωριέμαι. Δεν ξέρω.
1: Τι να πω.
0: Έχει έρθει η Δευτέρα, 25 του Μάη, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, χωρίς πλαστικά, μικρών βιβλιοπωλείων. Ημέρα της Αφρικής, της πετσέτας. Η υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων.
1: Πετσέτα στη φάση.
0: Ημέρα θηροειδούς και ημέρα ποδοσφαίρου επίσης σημαίνει.
1: Α, ωραία.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1932, κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Dippy Dong, γνωστότερος και ως Goofy.
1: Ωραίος ο Goofy, τέλειος.
0: Στο 1935, σαν σήμερα, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης, ο Jesse Owens, σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Στο 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά, που το έχουμε εδώ στην παραλία μας, το βέλος, αποχωρεί από ανατολική άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υποαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή είναι το κίνημα του ναυτικού. Αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα αυτή. Δηλαδή, σου λέει, δεν πάμε εκεί πίσω. Στην Ελλάδα έχουν Χούντα τώρα, θα πάμε κάπου αλλού. Το 77, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων», τον άστρο του George Lucas.
1: Το 77.
0: Το 77 ήταν το πρώτο.
1: Παλιό είναι.
0: Ναι, από τότε ξεκίνησε. Τέλος το 80, η Καστοριά, σαν σήμερα, κατακτά το κύπελο Ελλάδας.
1: Έλα ρε Καστοριά ρε!
0: Νίκησε τον τελικό τον Ηρακλή.
1: Όχι.
0: Τώρα δεν θα χαρείς.
1: Έλα ρε εσύ, τι! Δηλαδή μια φορά κερδίσατε, μας βρήκατε.
0: 5-2 τον νίκησε.
1: Τι 5-2 ρε παιδιά, πόρε, μια φορά κερδίσατε σε εμάς, όλοι σε εμάς ανοίγουν τα στραβά τους.
0: Στις γεννήσεις σαν σήμερα γεννιέται.
1: Αυτά τα λένε πριν πανηγυρίσω.
0: Ναι, περίμενε και εσύ να ακούσεις ποιον κέρδισε. Αμέσως χάρηκες. Τώρα θα πάρεις πίσω τη χαρά.
1: Ναι.
0: Το 1958 γεννιέται ο Paul Walker, ο Άγγλος ρόκερ. Και τέλος τους θανάτους από τη ζωή, σαν σήμερα φεύγει ο Ρόμπερτ Κάπα το 1954, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνειδητητής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum.
1: Ο Κάπα. Λοιπόν, 6 και 7 ξημέρωσε.
0: Ναι.
1: 20 και 35 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το τυρί θεωρείται το φαγητό που έχει κλαπεί περισσότερες φορές παγκοσμίως μέσα στους αιώνες. Πέρανε κεφάλι τυρί, φεύγανε. Και επίσης θέλω να πω χρόνια πολλά στα ωραιότερα μάτια της ελληνικής δισκογραφίας.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Άντρας είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Κώστας Μαρτάκης.
0: Ο Κώστας Μαρτάκης.
1: Ναι, ρε παιδιά, ο Κώστας Μαρτάκης σήμερα γίνεται 41 έτους.
0: Άντε, πάει
1: 41. Δεν πρέπει το Κωστάκη να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Ποιος Κωστάκης, τώρα πάει μεγάλος και αυτός.
1: Πάει και ο Κωστάκης. 41, παρακαλώ. Χρόνια πολλά, κουκλάκι. Ούτε στη γιορτή του τον πήραμε. Μπας και κατά τις 10 χτυπήσουμε ένα τηλέφωνο.
0: Όχι τώρα, τον πάρουμε, τον ξυπνήσουμε.
1: Πω, πω, βρυσίδι, θα φάμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

0: Νίκος Βέρτης. Αν ήξερες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλημέρα σας και πάλι.
1: Και καλή σας εβδομάδα.
0: Πώς θα πέρασες το Πουσουκού?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αν και βροχερό.
1: Πήγα Χαλκιδικούλα, αλλά μου άρεσε πολύ γιατί άραξα.
0: Μπράβο.
1: Πήγαμε σε ένα σπίτι που είχε πάρα πολύ ωραίο κήπο.
0: Το είδα, πολύ ωραίο.
1: Ναι, πολύ. Και είχε αυτό κιόσκι. Οπότε και ναι, που ψιλοέβρεξε, γιατί δεν έβρεχε σαν εδώ.
0: Δεν έβρεξε όπως εδώ.
1: Και χθες που έριξε τη μεγάλη τη βροχή εδώ, εκεί δεν έβρεχε έτσι.
0: Και χθες δεν έβρεξε?
1: Όχι, στον δρόμο μας έπιασε στην επιστροφή.
0: Όχι, η μεγάλη ήταν το Σάββατο εδώ που έριξε πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Εχθές όμως και χθεσινή ήταν καλή, μπορώ να πω.
1: Χθες αφού με έστειλε η κόρη μου ένα βίντεο και μου λέει είστε στον δρόμο γιατί δεν τι γίνεται. Και λέω εσύ εδώ ψυχαλίζει.
0: Την έριξε το απόγευμα, δεν την γλιτώσαμε.
1: Λίγη βροχούλα έριξε, αλλά ήμασταν κάτω από το κιόσκι, οπότε μια χαρά. Δροσούλα είχε. Τα ουζάκια μας τα ήπιαμε. Τα κρασάκια μας τα ήπιαμε. Έναν ύπνο τέλειο, παιδιά. Γιατί το σπίτι δεν είναι ακριβώς κοντά στη θάλασσα, είναι λίγο ψηλά.
0: Ναι.
1: Πω, είχε και εκείνο η δροσούλα, η υγρασία δεν είχε.
0: Μπράβο.
1: Πω, οπότε ευχαριστηθήκαμε ύπνους.
0: Mm-hmm.
1: Την Παρασκευή παρόλα αυτά δεν πήγαμε. Ήμασταν εδώ. Mm-hmm. Βγήκαμε στο κόσμος μια βόλτα.
0: Μπράβο.
1: Πήγαμε για ένα ποτάκι, έτσι χαλαρό, της Παρασκευής. Αυτά λοιπόν, Σαββατοκύριακο, Χαλκιδικούλα. Την Κυριακή του πρωί είχε λίγο ήλιο.
0: Να.
1: Αλλά μέχρι να το αποφασίσουμε να πάμε στη θάλασσα, έφυγε ο ήλιος.
0: Έφυγε ο ήλιος, δεν ήταν για
1: μπάνιο. Άστο τώρα, δεν βιάζομαι κιόλας.
0: Από αυτή τη βδομάδα όμως αρχίζουν τα τριαντάρια από ό,τι είδα. Έχαζε χθες στο κινητό μου.
1: Οχ.
0: Οπότε έρχεται το καλοκαίρι, εντάξει,
1: ναι,
0: είμαστε μια βδομάδα πριν.
1: Απλά τώρα που θα γράφουν τα παιδιά εξετάσεις, μην έχει καύσωνες.
0: Σιγά τώρα θα πάθουν, έχουν ανάγκη τα 17 χρόνια.
1: Τα ψυχουλάκια μας, είναι η βδομάδα. Τώρα Παρασκευή ξεκινάνε, καλή επιτυχία.
0: Να ζοριστούν λίγο, μια βδομάδα είναι, θα περάσει. Τι να κάνουμε.
1: Άντε ρε παιδάκια μου.
0: Και εγώ χαλαρά το ένα, δύο καφέδες πήγα, κάτι βόλτες και χθες πήγα στο Food Festival.
1: Ωραία.
0: Στην έκθεση
1: έφαγες
0: που είχε.
1: Έφαγες καλά, είδα.
0: Είχε πολύ ωραία ένα σαντουτσάκι με κεφτεδάκια πήρα. Και μια πίτσα δοκιμάσαμε.
1: Ναι.
0: Και κάτι λουκουμάδες.
1: Ωραία. Τι είχε στη θερμίδα χθες, Τσιντέι.
0: Ναι, και είχε κάτι τράπερς. Τραγουδούσανε.
1: Να βλέπεις τώρα τι τράπερς. Την Παρασκευή όμως, εγώ που θα είμαι στο Street Food Festival στον Εύωσμο.
0: Τι θα έχει?
1: Θα παίξω τα δικά μας.
0: Α, θα παίξεις εσύ το DJ.
1: Ναι, θα παίξω εγώ. Την Παρασκευή είναι στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα.
0: Μάλιστα.
1: Την Παρασκευή αυτή είναι. Οπότε θα είμαι εκεί και θα παίξω ένα Χριστομάστορα.
0: Τα δικά μας.
1: Ρέμο.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, βεβαίως.
0: Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες, θα τη διαβάσουμε σε λίγο. Στείλτε κι άλλες στο Viber μας. Χριστομάστορας τώρα. Margarita.

0: Ονειροβαθία από την Κλαβδία στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει η ερμηνεία της αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε πώς ξυπνήσαμε, ρε παιδιά. Μας τα έκανε μουσκεμα χθες. Ξυπνήσαμε με 17 βαθμούς, θα φτάσει στους 26. Σήμερα δεν βλέπω βροχή. Σήμερα και αύριο θα έχει λίγη συννεφιά. Συννεφιές. Λοιπόν, τα τριαντάρια όντως αρχίζουν από την Τετάρτη. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πέμπτη βράδυ δείχνει μια βροχή, ας πούμε.
0: Να.
1: Αλλά μετά τίποτα, λιακάδες. Για να δούμε, ελπίζουμε να στρώσει αυτή η εβδομάδα, γιατί μας την έσπασε. Μην μας μπει ο Ιούνιος έτσι.
0: Νομίζω έριξε καλές βροχές. Εντάξει, φτάνει τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, κίνηση δεν έχει αυτή τη στιγμή. Έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό μετά την Τριανδρία και πριν την Άνω Πόλη, σε ένα πολύ μικρό σημείο. Και στην Οδό Τσιμισκή, στη Βασίλισσα Σόλγας και σε ένα κομμάτι της Κωνσταντινούπολεως. Κατά τα άλλα, καλώς.
0: Εδώ γράφει η Έμι, οι καταιγίδες θα είναι στα ψηλά, μπορεί να ρίξει σήμερα.
1: Άιντε,
0: προβλέπετε
1: πάλι.
0: Και για σήμερα, να έχετε το νου σας.
1: Μας κουράσατε με τις καταιγίδες.
0: Στα ορεινά. 23-10-266-233 είναι το σταθερό. Στα social Transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και φυσικά υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android για να μας ακούτε από τα κινητά σας, από τα tablet σας, από τα CarPlay σας.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι και αν έχετε, ίντερνετ αν έχετε, δεν μπορείτε να μας χάσετε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Εντάξει?
1: Για να δούμε ποιο μας έστειλε την καλημέρα του.
0: Πάμε στις πρώτες καλημέρες. Ξεκινάω από τον φίλο Σαπαλίδη. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα μας λέει ο φίλος Σαπαλίδης. Η Άννα είναι εδώ. Καλημέρα. Για το όνειρο με το σπασμένο δόντι, τελικά αυτά που είπε ο Γιώργος βγήκανε. Έχω το κληρονομικό χάρισμα, Άννα μου. Δύο μέρες κόλαση και στη δουλειά, αλλά ακόμα χειρότερα στο σπίτι. Ευτυχώς από χθες όλα καλύτερα πάνε. Πάλι καλά.
1: Θα ήθελα έναν να μου στείλει και να μου πείτε αυτές τις μέρες που πηγαίνουν όλα καλά. Γιατί όλο κάτι γίνεται.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Τζόνι. Συγχαρητήρια λέει στον Ολυμπιακό που κέρδισε χθες την Euroleague. Βέβαια, μπράβο του. Γεωργία εδώ μας καλημερίζει. Λέλα τον Ναταλάκη, καλημέρα. Η Εύα, καλημέρα.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Η Ελλάδα, ο Νίκος και αυτός εδώ στην παρέα μας καλημερίζει. Όλη η παρέα πρωινή μαζεύτηκε. Νάτος και ο Αρθούρος. Νάτη και η Μέρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, παιδιά.
1: Καλημέρα. 693-693-1003 Viber και άλλες καλημέρες.

0: Ρία Ελληνίδου, να τη εξηγήσει κάποιο γιατί δεν εγκρίνεται, παρακαλώ.
1: Εγκρίνουμε, πολύ. Κορίτσι μου, εγκρίνουμε.
0: Να καλημερίσουμε την Ειρήνη, η οποία λέει καλημέρα, παρεούλα. Κάτσε, χάθηκε.
1: Καλή
0: εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Τραζίστορ και τη Λαβή για αυτό το υπέροχο κολλιέ.
1: Ωραίο.
0: Να αρθείς να το δει, Μαργαρίτα Ελλην. Πέρλα, πέρλα.
1: Έλα, ρε, μ' αρέσουν οι πέρλε. Μπράβο, φιλενάδα.
0: Με γεια σου, καλοφόρετο. Να το έχει έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, 8 και 10 και άλλη φιλενάδα θα κερδίσει κόσμο από τα Λαβή.
0: Σε πάω στην επικαιρότητα, σε πάω στο ότι διαψεύθηκαν οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παρατείνεται, καθώς οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά εκεί στο Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο.

0: Ωραία, παιδί μου.
1: Στον αντίποδο δηλώσει του αρχηγού του Χεσμπολάχ, Νάιμαν Καζέμ, εξέφρασε αυτό τη βεβαιότητα ότι το Ιράν θα βγει με το κεφάλι ψηλά από τις διαπραγματεύσεις, ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο αφοπλισμού της οργάνωσης. Mm-hmm. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτιμήση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Είχαν βουλευτικές εκλογές εχθές εκεί. Mm-hmm. 17 έδρες Δημοκρατικός Συναγερμός, Ακέλε 15. Πρέπει να μπήκε και το κόμμα του τέτοιου, του Φιδία, νομίζω. Oh. Με 4 εκλέκτορες. Δεν είμαι σίγουρος. Κάπου το πήρε το μάτι μου τώρα το πρωί.
0: Δεν ξέρω τι πρεσβεύει αυτό το παιδί, δεν τον έχω παρακολουθήσει, οπότε δεν έχω άποψη.
1: Πρεσβεύει την άμεση δημοκρατία, έτσι νομίζω λέγεται το κόμμα του.
0: Ναι, τι είναι αυτό, δηλαδή.
1: Όπου έχει κάνει μια εφαρμογή και όλοι οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν στην εφαρμογή για θέματα. Τους ρωτάει.
0: Ωραίο αυτό
1: να το κάνω έτσι. Άμεση δημοκρατία θεωρείται αυτό.
0: Αυτό το κάνει και ο Κασελάκης.
1: Έχει βγάλει και εφαρμογή.
0: Έχει το, ναι, που έχει ανοιχτή επικοινωνία με τον κόσμο και του στέλνουν.
1: Α, κάτι τέτοιο θέλουν.
0: Κοίταξε, οι νέοι άνθρωποι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο κοντά στην τεχνολογία.
1: Την παράταση του προγράμματος το σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Mm-hmm. Ενώπιον του Αγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Χώς τους μέσα, καλέ, χώς τους αυτοί κάπτουν και γεννάνε παιδιά, λες και τους αξίζει.
1: Έχουμε και τα δικά μας. Συνελήφθη 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι εδώ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την ίδια του την κόρη. Και κλείνω με την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της γογός μας στο Κώστα.
0: Πολύ με πείραξε.
1: Η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών, διαβάζω. Λεώτατε. 55 διάβασα στο ίντερνετ, τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Ναι. Η γνωστή γυμνάστρια έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε σοβαρή επιδείνωση η υγεία της. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε η κόρη της, η Βικτόρια Δέλλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Με το που άνοιξε το Instagram, ναι, είδα τη Βικτόρια. Βλέπω.
1: Τα δυσάρεστα βγαίνουν πρώτα.
0: Λέω ρε, εσύ, ναι, για τη μανούλα τώρα το κοριτσάκι
1: πολύ
0: να χάνει τη μάνα του είναι άστο.
1: Νομίζω το 18 χρονών πρέπει να είναι
0: 17,
1: η κόρη της.
0: 17. Ναι, πρέπει να είναι ίδια λίγο ηλικία, μικρότερη από τη δικιά μου. Ναι.
1: Okay.
0: Θυμάμαι, έτσι μαζί είχαμε γεννήσει.
1: Θα πάμε κοντά κάπου σήμερα Δευτέρα.
0: Θα πάμε 35 χορευτές στη σκηνή, πλούσια κουστούμια και βουρτσιόζικο Grand Pas de Deux από το από τον παλέτο του Κρατικού Θεάτρου του Νόβι Σαντ. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζει το Δον Κιχώτη στις 8 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 35 χορευτές στη σκηνή, 130 λεπτά με διάλειμμα 10 λεπτών.
1: Oh.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Ενώ να σας πω ότι έχει και εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων στην πόλη και έχει διάφορες εκδηλώσεις. Απλά θα πρέπει να το ψάξετε λίγο που είναι, γιατί έχει διάφορα μικρά βιβλιοπωλεία που έχουν κάποιες ωραίες εκδηλώσεις.
1: Πολύ ωραία, χρωστάμε 2 καλημέρες στον Ραφαήλ. Πρωινός, χαίρετε, λέει, αυτή τη βδομάδα θα έχει καλό καιρό για να πάει θερινό σινεμά. Έτσι,
0: ναι,
1: να μας πεις και ποια ταινία θα δεις. Ο Γιώργος εδώ, καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα, ο φίλος ο Μπαζάκας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο και αυτός πηγαίνει στη δικιά του τη δουλειά.
0: Καλημερούδια, ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε καινούριο τραγούδι εβδομάδας. Εντάξει, δεν γινόταν να μην κάνω αυτό το τραγούδι εβδομάδας.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε!
4: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι πίσω στο στούντιο πάμε για σήκωμα δευτεριάτικο.
7: Ο Ολυμπιακός έβαλε φωτιά σε όλη την Ελλάδα. Έγινε η νύχτα μέρα στον Πειραιά, μεγάλη φιέστα. Κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους. Το πάρτι στον Πειραιά κράτησε μέχρι το πρωί. 90-85 νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήκωσε πρώτο στην κούπα στον ουρανό του Πειραιά. Βλέπω εδώ εικόνες, πανηγυρισμοί μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα.
6: 90 ή 92.
7: Να δω πώς θα πάνε στη δουλειά. Εδώ γράφει 92, παιδιά, τώρα.
6: Α, γιατί είπες 90 γι' αυτό.
7: Ναι. 90 γράφει εδώ.
6: Α, 90.
7: Ναι, τι να σας πω τώρα.
6: Και εγώ νομίζω ήταν στο. Πήγε πάνω από 90. Τέλος πάντων, οκ.
7: Λοιπόν, τι να σας πω, χαμούλησε. Α, 92-85, ναι. 92-85. Πρωταθλητής Ευρώπης, λοιπόν. Εντάξει, πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που έγινε, γιατί το σήκωσε και μέσα.
6: Και έγινε μέσα στην Αθήνα.
7: Στην Αθήνα, εντάξει, συγχαρητήρια.
6: Και μέσα και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού κιόλας. Εκεί είναι το. Ναι, οι Παναθηναϊκοί τι θα λένε.
7: Οι Παναθηναϊκοί λένε ότι σιγά εμείς έχουμε πάρει πιο πολλά στην ιστορία. Και ότι η ιστορία δεν σβήνεται.
6: Ο Ολυμπιακός όμως το σήκωσε μέσα στο glass floor.
7: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σήκωσε τη 14η Premier League στην ιστορία της η Arsenal. Σώθηκε η Tottenham, υποβιβάστηκε η West Ham. Mm-hmm. Να πούμε και ένα συγχαρητήρια στο Τεντόγλου, στο Μιλτιάδη, στο Diamond League της Κίνας. 8-46, κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος. Οπότε να πούμε συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί. ΑΕΚ Άρης Μπάσκετ βλέπω σήμερα.
6: Ναι, αυτή η εβδομάδα δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω
7: ένα μπασκετάκι.
6: Τελικό Conference League την Τετάρτη και το Σάββατο τελικό του Champions League είναι από τα μεγάλα τα γεγονότα αυτή τη εβδομάδα. Και είναι και νωρίς το Σάββατο, βολεύει για να βγείτε και μετά, γιατί θα γίνει στις 7 ο τελικός. Για πρώτη φορά.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Δεν θα γίνει βράδυ που γίνεται στις 10, θα γίνει στις 7 το απόγευμα.
7: Ωραία, Σαββατάκι, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Θα το δούμε και μετά, γεια σας.
6: Νίνο, Θεός τώρα στον τραζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό της Δευτέρας. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Καλημέρα.
1: Όλη μέρα.
2: Μέρα. Όλη μέρα βέβαια. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός, είναι η αλήθεια. Έχει λίγη κίνηση και στην Κωνσταντινουπόλεως, στη Βασιλέως Γεωργίου, στη Τζιμισκή. Το κέντρο έχει λίγη κίνηση, δυτικά καλά είναι τα πράγματα.
1: Ανακοινώθηκε και πότε θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις, θέλω να σου πω.
2: Για πες μου.
1: Έχει βγει το πρόγραμμα από τον Σύλλογο, πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου.
2: Τώρα,
1: και λήξη στις 31 Αυγούστου.
2: Μάλιστα.
1: Για τις θερινές τις εκπτώσεις. Την Κυριακή 19 Ιουλίου θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα.
2: Ωραία.
1: Να έχετε το νου σας.
2: Okay.
1: Αυτό είναι οι θερινές εκπτώσεις. Αργούνε λίγο, αλλά εντάξει.
2: Ωραίες είναι. Εγώ τον Αύγουστο παίρνω πολλά πράγματα έτσι που μένουνε. Γιατί το ίδιο πράγμα το παίρνεις, ας πούμε, πολύ πιο φτηνά και δεν πειράζει, θα το φορέσει του χρόνου.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Ναι.
1: 13 Ιουλίου, Κυριακή 19 του Ιούλη θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
2: Ωραία.
1: Πάμε για Μαρίνα Σπανού και επιστρέφουμε με 20 ευρώ δωρεοεπιταγή από τα καταστήματα Λάβη.
2: Oh yes.

0: σε κάθε φωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
2: Είμαι η Λίλα.
3: Είμαι ο Απόν.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
6: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
7: Όλοι τραγουδούν για σένα.
6: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που ακούνε το τρανζίστορ 100,3. Πάρα πολλούς.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω.
0: Και αν σας καλέσουν και σας ρωτήσουν σε έρευνα ποιο ραδιόφωνο ακούτε, τι θα πείτε?
1: Τρανζίστορ 100,3 μόνο.
0: Μπράβο τα παιδιά.
1: Και πρωινά Καρντάσια, έτσι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, 266-233, για τηλεφωνήστε, γιατί έχουμε δωράκι από τα καταστήματα Λαβή. Και η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Τα Λαβή επιστρέφουν την αγάπη. Σας. Το κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο γιορτάζει με μία μοναδική προσφορά. Ένα συν ένα δώρο. Mm-hmm. Αγοράζεις κάτι που κοστίζει 22 ευρώ και πάνω και παίρνεις ακόμη ένα κόσμο δωρεάν.
0: Τέλειο.
1: Από την επιλεγμένη συλλογή.
0: Εύωσμο θα πάνε είναι.
1: 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έχει και στον Εύωσμο και στους Αμπελόκηπους. Ωραίο Καστροτούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά. Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και στο lavijewelry.gr. 266-233, καλείτε και δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ θα γίνει δική σας.
0: Καλημερίζουμε τη φίλη Ελένη, καλή εβδομάδα. Οπότε θα ακούσουμε εκείνα τα παλιά, τα ωραία τραγούδια του Νότι και πιο συγκεκριμένα το Μην Πλησιάζεις. Ποιο είναι το Μην Πλησιάζεις?
1: Μην Πλησιάζεις,
0: Σφαγιανάκης, ε?
1: Ναι. Μα, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο,
0: αυτό.
1: Μπράβο, φίλοι. Αλλά εγώ έχω άλλο παλιό τραγούδι.
0: Θα το βάλουμε στο πρόγραμμα, μη φοβάσαι.
1: 266-233, τι θα γίνει, θα καλέσετε. Δεν θέτε δώρο. 20 ευρώ από τα Λαβή. Η φιλενάδα έστειλε την πέρλα που πήρα
0: πολύ
1: από τα
0: Λαβή. Πολύ ωραία πέρλα, έτσι. Το μεγάλη κιόλα. Μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο. Τα Λαβή είναι κομψά, μου αρέσουν. Μ' αρέσουν πολύ.
0: Δεν υπάρχει διάθεση για παιχνίδι έτσι για Δευτέρα.
1: Δεν γουστάρουν Δευτέρα, βαριούνται να μα μιλήσουν.
0: Α, να το, έλα, βρέθη ο τυχερό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι Βάσο.
1: Γεια σου ρε Βάσο, γιατί άρχισες να μας πάρεις τηλέφωνο?
2: Προσπαθούσα να πληκτρολογήσω τον αριθμό γιατί είχα ένα κινητό.
0: Τι να πρώτο κάνεις, είσαι στο αυτοκίνητο ή όχι?
2: Ναι,
0: έμεινε αυτό. Να οδηγήσεις, να πάρεις τηλέφωνο, τι να κάνεις.
1: Πας τη δουλειά?
2: Πόσα πράγματα μαζί.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι να πού να το στείλω το κορίτσι τώρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πες, παντρεμένη είσαι?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Ωραία.
2: Οδεύω προς τα εκεί.
0: Οδεύεις.
1: Οδεύεις προς τα εκεί.
0: Στείλτε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
1: Λοιπόν, ναι. Ραντεβού με τα συμπεθέρια. Ωραίο αυτό. Mm-hmm. Πας εκεί. Στο σπίτι σε έχει καλέσει εκεί η πεθερά. Μεσημέρι, Κυριακής. Να φάτε όλοι μαζί. Τι θα φορέσεις από κοσμήματα?
2: Θα φορέσω πολύ ωραία σκουλαρίκια που μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και ίσως κάποιο διακριτικό βρεχελάκι.
1: Έτσι, μπράβο, στην πεθερά θα πάμε. Ναι. Μην πάμε σαν τη λατέρνα.
0: Και άμα σε ρωτήσει γιατί φοράς αυτά, πες αυτά. Ο γιος σου δεν με πήρε κανένα δώρο. Από τα πρωινά Καρντάσια και από τα Λαβή περιμένω. Έτσι, θα βγάλεις το παράπονο εκεί.
1: Μείνε στη γραμμή σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Μάμι, μάμι. Ελένη Φουρέιρα, ο Μάμι, Μάμι, Μάμι, στον Τραζίστορ 100,3. Ένα παλιό τραγούδι έλεγε ο Μάμι.
1: Μάμι, ο Μάμι, Μάμι,
0: μπλου.
1: Ποιος
0: το έλεγε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω.
1: Ω μαμί, ωραία ήταν αυτά τα τραγούδια. Δεν βγαίνουν τέτοια τραγούδια πια.
0: Έρνα καινούρια δείχνει ότι οι γυναίκες έλκονται από άντρες με μεγαλύτερες κοιλιές.
1: Κοιλιές.
0: Κοιλιές, ναι.
1: Τι να σε πω τώρα.
0: Άκου τώρα το τι λέει. Μια πρόσφατη μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences. Ναι. Δείχνει ότι κατά μέσο όρο αρκετές γυναίκες δηλώνουν μεγαλύτερη έλξη προς άντρες, ναι, με πιο υψηλό waist to hip ratio. Yeah. Για να καταλάβεις.
1: Yeah.
0: Μια πιο γεμάτη κοιλιακή περιοχή σε σύγκριση με πολύ αδύνατους σωματότυπους.
1: Μάλιστα.
0: Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται εξελικτικά με αντιλήψεις ασφάλειας και επιβίωσης. Σου λέει αυτός έχει, θα φάει από την κοιλιά λίπος.
1: Τι λες καλέ, ποιος τα λέει αυτά, τι έρευνα είναι αυτή?
0: Αυτό σε περιβάλλοντα όπου η έλλειψη τροφής ήταν συχνή, ένα πιο γεμάτο σώμα μπορούσε ασυνείδητα να σηματοδοτεί υγεία. Σου λέει αυτός για να τρώει, έχει λεφτά ρε παιδί μου, τρώει καλά.
1: Τι πάθαμε.
0: Εκτός από υγεία σηματοδοτεί και σταθερότητα και πρόσβαση σε πόρους και στοιχεία που επηρέαζαν την έλξη.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως όλες οι γυναίκες προτιμούν άνδρες με κοιλιά.
1: Προφανώς.
0: Οι προτιμήσεις διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο, επηρεαζόμενες από την κουλτούρα, την προσωπικότητα και τις εμπειρίες ζωής.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο έβριμα απλώς δείχνει μια τάση που εμφανίστηκε αρκετά, συχνά, ώστε να αξίζει περαιτέρω μελέτη.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να μελετηθεί το πράγμα.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν οι μεγάλες κοιλιές.
0: Ναι.
1: Έτσι τώρα εκ των πραγμάτων, δηλαδή έτσι.
0: Η πυροκοιλιά δεν σ' αρέσει?
1: Δεν μ' αρέσει τώρα έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και κάτι το οποίο με χαλάει και πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή άλλα πράγματα με χαλούν πιο πολύ από την κοιλιά.
0: Τα μπούτια, ας πούμε, να είναι πιο χοντρά.
1: Ναι, τώρα μπουταρά δεν το θέλω.
0: Ναι, αλλά αν είναι το μπούτι το γυμνασμένο τώρα.
1: Τα μπούτια μ' αρέσουν εμένα.
0: Α.
1: Τα μπούτια τα κοιτάω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Από πίσω, οπίστια.
1: Οπίστια και μπούτι είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάω μετά.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνω στο πρόσωπο.
0: Μετά.
1: Πρώτα κοιτάω από πίσω εκεί και
0: κόβεις
1: το μπούτι.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Οπότε, γάμπα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, άμα έχει ωραίο μπούτι, θα έχει και την γαμπίτσα σου, ναι, μου. Τα πόδια γενικώ μου αρέσουν, για να πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τώρα η κοιλιά. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει σαν ιδέα,
0: ναι,
1: αλλά λίγη κοιλίτσα δεν με χαλάει.
0: Λίγη.
1: Αλλά όχι ότι με τραβάει κιόλας να δω την κοιλιά και να πω wow, τι σεξι. Έχει
0: καμιά τσπρισμένη εκεί.
1: Όχι, δα. Και ιδίως άμα είσαι αδύνατος και ξεφεύγει η κοιλιά μπροστά, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, είναι σαν κατά εγώ που είναι σαν καστρωμένος. Κατάλαβε.
1: Ναι, εσείς τι λέτε, ρε κορίτσια? 6936931003. Πάντως, χθες έβλεπα στο Facebook,
0: mm-hmm,
1: είχε μία εικόνα και είχε,
0: ναι,
1: έτσι ζωγραφισμένες γυναίκες από πίσω έτσι, mm-hmm, και έλεγε ποιο σωματότυπο σας αρέσει.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τις αδύνατες δεν τις διάλεξε κανένας.
0: Ναι, αλλά και πολλές λένε με την κοιλίτσα ξαπλώνουν πάνω, λένε,
1: ναι,
0: αχ, τι ωραία, μ' αρέσει.
1: Δηλαδή,
0: και
1: τελικά,
0: αυτά.
1: Ο λίγο τσουποτός άνθρωπος, ναι, μάλλον αρέσει τελικά.
0: Οι γυναίκες της εκπομπής, λοιπόν, παρακαλώ να αρχίζουν να ψηφίζουν από τώρα. Τι θέλετε την κοιλιά ή δεν τη θέλετε?
1: Τι θέτε ή δεν τη θέτε?
0: Να καλημερίσουμε και τη Ματίνα, μας είχε στείλει και αυτή το δωράκι από το Λαβί. Δεν το είδαμε το μήνυμα. Πολύ ωραία σκουλαρίκια πήρα αυτή, θέλω να σου πω.
1: Κάτσε, έρχομαι να δω.
0: Ευχαριστώ πολύ και τα Λαβί, τα έχω ευχαριστηθεί ήδη τέλεια. Μπράβο, μπράβο, με γεια σας.
1: Μπράβο, ρε κορίτσια, χαιρόμαστε.

0: Από Βοριάς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε δύο απαντήσεις πριν πάμε στην μόδα μας από τον Κυριάκο, ο οποίος λέει κάτω από μεγάλους βράχους κρύβονται τα μεγάλα φίδια.
1: Ναι. Ξέρουν
0: οι γυναίκες να διαλέγουν άντρες με κοιλιά. Καλημέρα στο φίλο Κυριακό. Η Ντορίτα τώρα από την άλλη. Καλημέρα, παρεάκι. Τώρα για την έρευνα τι να πω. Ότι εγώ όταν γνώριζα τον άντρα μου ήταν φέτες και τώρα μετά από 10 χρόνια έχει γίνει κυλίτσα λίγο φρατζόλα.
1: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Από φέτες ξεκινήσαμε όλοι.
0: Στον άντρα μου λέει αρέσει πάρα πολύ η κοιλιά του. Μια χαρά είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν τον πειράζει. Ναι. Εκτός αν αρέσει η δική της η κοιλιά, δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Πώς το εννοείς.
1: Γενικά όταν περνάνε τα χρόνια αγαπιόμαστε.
0: Και η Ελλάδα λέει εγώ τον παντρεύτηκα αδύνατο μετά προφανώς τον.
1: Ελλάδα, εσύ τον πάχινες.
0: Ελλάδα, εσύ φταίς που μαγειρεύεις καλά και τον ταΐζεις και τον έκανες με κυλίτσα.
1: Έτσι.
0: Πάμε
1: λοιπόν,
0: μόδα.
1: Έχουμε 5 fashion mistakes που τα κάνουμε άθελά μας.
0: Λάθη δηλαδή.
1: Είμαι εδώ εγώ, η Miss Julie DiPopolo είμαι εγώ για να σας διορθώσω τα λάθη.
0: Μαθαίνουμε από τα λάθη.
1: Έτσι,
0: όμως.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πρώτον, τα λάθος υφάσματα. Πάντα οφείλεις να επενδύεις στην ποιότητα προκειμένου να βρεις ένα ωραίο φόρεμα, ας πούμε ένα ωραίο πουκάμισο, ένα ωραίο παντελόνι. Γιατί πρέπει να επιλέγεις ωραία υφάσματα που δεν φαίνονται φτηνά. Και επίσης, ας πούμε τώρα το καλοκαίρι, υφάσματα που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει. Μπορεί στην εικόνα να φαίνονται εντυπωσιακά και όταν το βλέπεις από κοντά μετά να είναι μούφα το ύφασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, total black. Όσο και αν το μαύρο αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα σου χρώματα, δεν είναι η καλύτερη ιδέα για την περίοδο του καλοκαιριού να φοράς total black.
0: Τραβάει ζέστη,
1: Θα απορροφήσει όλη τη θερμότητα, θα βαραίνει το look σου με αποτέλεσμα. Η παστέλα αποχρώσεις να είναι μονόδρομος. Δηλαδή τέλος. Εντάξει, τα μαύρα ρε παιδί μου, άντε ένα βραδάκι στα μπουζούκια, βάλε και ένα μαύρο φόρεμα. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, ρούχα διακοπών. Το μυαλό μας τρέχει στις διακοπές και συνήθως αγοράζουμε ρούχα που φανταζόμαστε να φοράμε π.χ. στο νησί. Πότε θα πάμε στο νησί, ρε παιδιά?
0: Μάλλον εγώ και εσύ.
1: Θα πάμε 3 μέρες, 4 μέρες.
0: 5.
1: Τι θα τα κάνουμε τώρα αυτά τα ρούχα μετά. Λοιπόν, πρέπει να επιλέγουμε πρακτικά κομμάτια που μπορούν να σταθούν σε ένα σενάριο και στην πόλη και στη Χαλκιδική και στο νησί.
0: Εντάξει.
1: Έχω πάρει και εγώ, ας πούμε, φορέματα.
0: Που δεν φοριούνται.
1: Όχι, ρε φίλε, είναι μόνο για το νησί. Λοιπόν, είναι ωραίο να παρακολουθούμε τις τάσεις και τα hot items, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει αναγκαστικά να τα προσθέσουμε στο στυλ μας. Αυτή τη στιγμή μπορεί να βλέπουμε το εκάστοτε trend παντού, όμως να μην ταιριάζει σε εμάς. Άρα δεν έχει θέση στην καρδαρόμα μας. Γι' αυτό μην υπερφορτώνουμε το στυλ μας με τάσεις των social media, γιατί θα βγούμε έξω και θα είμαστε όλες ίδιες, να σας το πω και έτσι. Τέλος, την περίοδο του καλοκαιριού επιλέγουμε ανοιχτόχρωμα εσώρουχα. Βασικά επιλέγουμε ανοιχτόχρωμα κομμάτια και πολλές φορές λινά. Οπότε πρέπει να φορέσουμε και το σωστό εσώρουχο που δεν καταστρέφει την εικόνα του outfit. Να είναι ποιοτικά, να είναι άνετα και να έχουν ωραία εφαρμογή. Γιατί καμιά φορά μας πατικώνουν τα εσώρουχα και πετάγονται τα πλαϊνά μας. Κατάλαβες? Αυτά τα λαθάκια εγώ σας τα είπα, τώρα το νου σας.

0: Αναβίση από αγάπη υπερβολική θα πεθάνουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο στον τραζίστορ 100,3.
1: Αγαπάτε αλλήλους.
0: Ο φίλος Σαμπαλίδης λέει για την κυλίτσα τα πάχη μας, τα κάλλη μας. Και εγώ κάποτε ήμουν φέτες και τώρα είμαι αυγόφετες. Αρέσουμε.
1: Έτσι.
0: Πώς θα το κάνουμε. Αρέσουμε.
1: Σαμπαλίδη, και εγώ φέτες ήμουνα και εγώ αυγόφετα έγινα. Αλλά ναι. Anyway.
0: Σ' όποιον αρέσουμε και τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε και ψυχικά χαρίσματα.
0: Την καλημέρα μας. Λοιπόν. Ξεκινάμε στα τηλεοπτικά να ασχοληθούμε λίγο με την κογότη μας Τροκώστα. Έφυγε σε ηλικία 55 ετών.
1: Έρεση.
0: Πρώην γυμνάστρια, σύζυγος του Τράιαν Ουδέλα. Σεξ σύμπολ θα λέγαμε τις δεκαετίες του 90.
1: Εννοείται, κοίτα.
0: Σε πόσα περιοδικά, εξώφυλλα.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί η κοπέλα είχε κορμάρα. Δηλαδή είχε από τα ωραία το κορμιό και αυτά τα ξέρα και ανάτα. Ήταν ωραία.
0: Πρώτη τηλεοπτική.

0: Η εμφάνιση λέει ήταν στην εκπομπή μεταξύ μας με την Έλντα Πανοπούλου και τη Σοφία Βόσο, αν τη θυμάστε, ήταν πρωινό στο Μέγκα αυτό. Την ανακοίνωση την έκανε η ίδια η κόρη της από ένα post που ανέβασε στο Instagram. Σήμερα έγραψε: έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Μαχήτρια, βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Και τώρα, τέλος πάντων, γράφει κι άλλα και κλείνει: τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ' αγαπάω πολύ. Έγραψε η κόρη της Βικτόρια, ανεβάζοντας και φωτογραφίες που ήταν μαζί, έτσι.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το κοριτσάκι να χάνει τη μαμά του σε μια τέτοια ηλικία που τη χρειάζεται σε πάρα πολλά πράγματα δίπλα της.
0: Βέβαια. Γεννήθηκε το 70 η γογόμαστρο Κώστα στο Ευηνοχώρι Ετώλα Καρνανίας. Εκεί μεγάλωσε. Πρώτος στόχος ήταν να σπουδάσει ιατρική, αλλά τελικά μπήκε στη γυμναστική ακαδημία. Εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Μεταξύ μας το 95, όπου παρουσίασε τη στήλη της γυμναστικής και έκανε πολλές φωτογραφίσεις περιοδικά. Συμμετείχε σε εκπομπές και σε άλλες εκπομπές της τηλεόρασης. Νομίζω ήταν και με το Θέμο Αναστασιάδη στην βραδινή εκπομπή Το Όλα, αν το θυμάστε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ασχολήθηκε και με το τραγούδι. Αυτό, ας πούμε, δεν το ήξερα. Είχε κυκλοφορήσει το δικό της δίσκο.
1: Ναι.
0: Το ήξερες αυτό? Το 2007 είχε βγάλει CD η γογόμαστρο Κώστα.
1: Α, δεν το
0: αυτό
1: θυμάμαι.
0: Πραγματικά δεν το θυμόμουν. Ίσως να μην το θυμόταν και αυτή. Η διάγνωσή της με τον καρκίνο έγινε 3 μέρες από τη γέννηση της κόρης.
1: Ρε φίλε, δηλαδή, κοίταξε τι σου κάνει
0: η
1: ζωή.
0: Η μοίρα,
1: πάνω που χαίρεσαι, σου φέρνει μια χαρά και δεν σε αφήνει να τη ζήσεις τη χαρά, γιατί σου φέρνει και το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ κρίμα, πολύ δυσάρεστο το γεγονός. Αυτά για την ώρα, δεν προλαβαίνω να σου πω κάτι άλλο.
1: Πολλά συγχαρητήρια στον Τραγιανό, γιατί έμεινε δίπλα της πολύ.
0: Παρετήθηκε από την ομάδα που ήταν.
1: Δεν τα κάνουν οι άνθρωποι εύκολα αυτά και μπράβο στον Τραγιανό.
0: Αυτή η μάχη της γογός ήταν περίπου 10 χρόνια.
1: Για να καταλάβεις.
0: Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα, είπες στον Τραζίστορ 100,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και πάλι εδώ παλιοτράγουδο, παρακαλώ.
9: Έλα να πάμε στον αγαπημένο μου Γιώργο Αλκαίο, Γιώργος Βασιλείου για την ακρίβεια. Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ήρθε το 1989 σε ηλικία 17 ετών σε ένα από τα πρώτα reality show στην Ελλάδα, Έλα στο Φως, στην ΕΤ2.
8: Έλα στο Φως.
9: Αυτό. Στη συνέχεια λοιπόν, από τους 1500 νέους ηθοποιούς, τραγουδιστές και χορευτές, έμειναν μόνο 20.
8: Τι λες, ρε,
9: και μέσα ήταν και ο Γιώργος Αλκαίος. Κατά τη διάρκεια του ίδιου καλοκαιριού πήρε μέρος στο θεατρικό έργο Σοφοκλή Αντιγόνη του Μίνωα Βολονάκη, εκεί που πρωταγωνίστησε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
8: Μάλιστα.
9: Μιλάμε για μεγάλα πράγματα. Έτσι αποφάσισε να αλλάξει ενδιαφέρον από το θέατρο στη μουσική και με τον Χρήστο Δάντη ξεκίνησαν και κάνανε το καλοκαίρι του 1991 μία πολύ ωραία περιοδία ανά την Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Δεν με θέλεις τολμηρό», όπου πήγε επίσημα με το όνομα τυπώνυμο Γιώργος Αλκαίος και νίκησε το νέο ταλέντο, το Σάκη Ρουβά, που είχε πάει με το Πάρτα, που ήταν εξαιρετικός.
8: Τραγούδι ωραίο κι αυτό.
9: Ναι, λοιπόν, πριν το ντεμπού το άλμπουμ άρχισε να γράφει μουσική και για άλλους τραγουδιστές όπως την Αλέξια και τον Νότι Σφακιανάκη. Ένα από τα πιο εξεσμίωτα τραγούδια που έγραψε ο Αλκαίος είναι το Όπα Όπα για το ομότρο άλμπουμ του Σφακιανάκη. Το πρώτο άλμπουμ με τη Μήνος μετά την αποχώρηση από τη Sony. Ένα τραγούδι που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και μετά από το Σφακιανάκη το είπαν και η Αντίκ και η Βανδύ. Το 92 λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογώ, έρχεται το πρώτο άλμπουμ με το όνομα Με Λίγο Τρακ. Η μουσική γράφτηκε από τον ίδιο και οι στίχοι γράφτηκαν από την Εύη Δρούτσα. Τότε έκαναν επιτυχία τα τραγούδια Δυνατά και Τι. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Τι τραγουδάρα.
10: Το παλιοτράγουδο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 4 λεπτά μετά τις 9, αργήσαμε λίγο, αλλά επιστρέψαμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Στους δρόμους πώς είναι τα πράγματα, έχουν βγει.
2: Για να δούμε, Δευτερίλα. Λοιπόν, έχουν βγει. Έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Έχει κίνηση ο περιφερειακός, εκεί στο ύψος από Άνω Πόλη μέχρι Σικές, στα κόκκινα είμαστε και η λεωφόρο Στρατού είναι γεμάτη. Και από Πηλαία προς Καλαμαριά έχει κίνηση ο περιφερειακός και το κέντρο βλέπω και η Ασονίδου έχει κίνηση και πάνω εκεί Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου, Δωδεκανήσου, Κουντουριώτου, η οδός Λαγκαδά, η Μεάνδρου στον Εύωσμο, αλλά εκεί στην Εγνατία οδός, στην Ανθούπολη. Μπαίνοντας στην πόλη για Ευκαρπία, εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Μάλιστα. Εχθές είχαμε και μια πορεία το βράδυ. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι στην πόλη, αν δεν καταλάβετε γιατί ήταν αυτή η συγκέντρωση. Ήταν συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης στον Απεργό Πείνας για τα προσφυγικά στην Αθήνα. Αριστοτέλη Χατζή, που μετά από 109 μέρες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η πορεία κινήθηκε σε δρόμους του κέντρου, πέρασε από Σβόλου, Ναβαρίνου, κατέληξε στην Καμάρα. Ο Αριστοτέλης Χατζής βρίσκεται σε απεργία πείνας από τον Φεβρουάριο. Διαμαρτύρεται ενάντια στα σχέδια ανάπλασης της περιοχής από την περιφέρεια, διεκδικώντας την προστασία και την αυτονομία της κοινότητας των προσφυγικών.
2: Αυτός θα πεθάνει από το Φεβρουάριο, μα δεν τρώει. Είναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Λογικά κατέρευσε χθες και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο. Όταν επιστρέψουμε, θα παίξουμε τραγούδι σέτο για διπλό εισιτήριο για Οντεόν Πλατεία.

0: Η πιο γλυκιά σου καραμέλα είναι η Ελένη Φουρέιρα. Τέλος.
1: Σαν καραμέλα!
0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Επιστρέψαμε 12 λεπτά μετά τις 9 για να παίξουμε.
1: Τραγούδισε το! Για κάλεσε εμάς 266-233. Θέλουμε μια χαρούμενη φωνούλα να βγει στον αέρα, να πει ένα good morning, να πει ένα τραγούδι. Εκεί που θα σταματήσει το τραγούδι, συνεχίζετε το στίχο σωστά και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Ντεόν Πλατεία για να δείτε πολύ ωραίες ταινίες.
0: Με Ελένη Φουρέιρα παίζουμε, εντελώς τυχαία, να ξέρετε.
1: Έτσι, για να ακούσουμε ποιο καλήφωνος θα βγει στον αέρα. Ποιο είναι στη γραμμή?
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Κυριακή.
1: Γεια σου Κυριακή, από πού μας ακούς φιλενάδα?
2: Το δρόμο είμαι.
0: Πού πας?
2: Δουλειά. Διανύουμε.
1: Το διανύουμε, δουλειά πάμε?
2: Ναι.
1: Πέρα μου, το τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά?
2: Πρώτα γιατρό,
0: μετά δουλειά.
1: Τι θα γίνει, κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά δηλαδή?
2: Αυτό πες τώρα, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, αλήθεια τώρα.
1: Τι κατάσταση είναι αυτή?
2: Πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα.
1: Δηλαδή με τέτοια ομορφιά και δουλεύουμε. Έξαλλη είμαι.
2: Αυτό. Στα Μάγδα, να μην τα λέω εγώ τώρα και τρελαίνουμε πρωί.
0: Έλα να τραγουδήσεις λίγο, να ανέβει το ηθικό.
2: Πάμε.
3: Τραγούδισε το. Τραγούδισε το. Σαν ένα βαθμί, λιώνει το κορμί. Η λύση
2: είναι μία, πάμε παραλία. Σαράντα βαθμοί, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
1: Γεια σου ρε Κυριακή.
2: Πάμε παραλία.
1: Πάμε.
0: Για εκεί είμαστε μόνο.
1: Φύγαμε για παραλία, προς το παρόν φύγαμε για σινεμά. Μείνε στη γραμμή σου, να σου δώσουμε το δώρο σου.
2: Τέλεια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρή Φέρη, σκοτεινέ μου έρωτα, εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έβλεπα ένα βιντεάκι εντωμεταξύ του Θοδωρή που τελείωνε. Που 8 παρα 10 τραγουδούσε το πρωί. 8 παρα 10. Δηλαδή θα σε πάρει τηλέφωνο.
0: Κάνει υπερορίες.
1: Θα σου πει που είσαι 7,5 ώρα το πρωί και τι θα πει τα μπουζούκια.
0: Θα μας γράψει η εφορία. Υπερορίες είναι αυτά. Κάτσε, έχουμε ένα γενέθλιο να εξυπηρετήσουμε.
2: Α, κι εγώ έχω να πω μια ευχή.
0: Ωραία. Τη Στέλλα ψάχνουμε από τον φίλο τον Νίκο. Μας έστειλε το μήνυμα πριν λίγο να εξυπηρετήσουμε. Είχε γενέθλια εχθές. Και μάλιστα και παντρεύονται όσον λοιπόν. Μπα, Στέλλα.
3: Η κλήση σας προωθείται.
0: Μας γύρωσε η Στέλλα. Δεν
1: πειράζει. Να τη χαίρεσαι παρόλα αυτά. Ένα χρόνια πολλά για την Τάνια που έχει σήμερα τα γενέθλιά της και κάθεται παρέα με τη φίλη της τη Χριστίνα και πίνουν καφεδάκι στο μαγαζί. Χρόνια πολλά, Τάνια. Γερή, τυχερή και έτσι πάντα με τη φιλενάδα σου εκεί παρέα.
0: Και μια καλημέρα που χρωστάμε στο Viber στη φίλη μας την Μαρίνα. Ας ρίξουμε τώρα το ανεκδοτάκι μας.
1: Λοιπόν, ξέρεις, κλασικό αποτυχημένο ραντεβού. Έχει βγει η Μαρία με ένα παλικάρι, μιλάνε. Προσπαθεί και αυτή να πιάσει την κουβέντα. Και του λέει, γέμισε ο τόπος καφέ μπαρ. Και λέει και αυτός, άστα να πάνε, λες και δεν υπάρχουν άλλα χρώματα.
0: Ήμουν σίγουρος ότι ήταν αυτό. Ερώτηση έχω εγώ σήμερα. Στις βιβλιοθήκες όταν τσουγκρίζουν τα ποτήρια τι λένε?
1: Στις βιβλιοθήκες?
0: Ναι. Όχι. Ησυχίαν.
1: Πω.
0: Ησυχία.
1: Λοιπόν, περίμενε πριν να πούμε για το φίλο μας.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Παύλο Γκόρδη, το παιδί που είχε έρθει εδώ στην εκπομπή, που είναι από την Καβάλα, που τραγουδούσε με την Πεγκυζίνα.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ το παιδί κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, το Μπράβο.
0: Μπράβο του.
1: Το οποίο είναι επανεκτέλεση. Το τραγουδάει στα live και γίνεται χαμός.
0: Έτσι.
1: Και ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει και το παίζουμε μόνο εμείς.
0: Αποκλειστικό.
1: Ναι. Μπράβο.

0: Η Άννα Βύση τραγουδάει για το Αιγαίο Πέλαγος στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Άντε τώρα και το επόμενο για το Ιόνιο, μην μείνει παραπονεμένο.
1: Ναι, και πόσο μου αρέσει η κορεάτικη ρουτίνα ομορφιάς. Καθαρισμός, τόνερ, σέρουμ, κρέμα και λεπτόρευστο αντιλιακό.
0: Όλα τα καλά.
1: Ναι, και όλα αυτά τα καλά, επειδή δεν βαραίνουν, μην νομίζεις ότι όλα αυτά, ναι, τα χωράμε στη ζέστη και βαραίνει το πρόσωπο.
0: Δεν είναι στόχος δηλαδή να
1: πάρουμε. Όχι, πάμε, γιατί τα προϊόντα Πελαγκόνα Skincare είναι ανάλαφρα και απορροφώνται και αμέσως. Οπότε έφυγα για Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη να φτιάξω το δικό μου K-Beauty πακέτο. Είναι από καλύτερα στο πελαγκόνα-skincare.com για να μην σε αφήσω και μόνος.
0: Κάτσε, διάλεξε ό,τι θες, άμα σ' αρέσει και δες το.
1: Έτσι. Πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος το καλοκαίρι, εντάξει, Πελαγκόνα Skincare.
0: Καταπληκτικά. Και αφού μας έφτιαξε απ' έξω, φτιάξε μας και από μέσα τώρα. Μαγείρεψε μας κάτι.
1: Λοιπόν, συνταγή για εύκολα και οικονομικά τρουφάκια με πραλίνα και μπανάνα που μπορείς να φτιάξεις με τις μπανάνες που μαύρισαν.
0: Τσικίτα.
1: Μπανάνα. Τσικί, μπανάνα. Λοιπόν, θέλει μισό πακέτο. Το μπισκότα θρηματισμένα, ό,τι θέλετε εσείς. Μία πολύ όρημη μπανάνα, τσίκι, μπανάνα, πολτοποιημένη. Τρεις κουταλιές της σούπας πραλίνα, λίγο αλατάκι και λίγη κανέλα. Αυτό και για την επικάλυψη θα χρειαστούμε ή κακάο σε σκόνη ή ινδοκάριδο. Εξαρτάται τη γεύση σας, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λοιπόν, θρηματίζουμε τα μπισκότα σε ένα μπολ μέχρι να γίνουν μικρά κομμάτια ή σκόνη, ανάλογα με την υφή που προτιμάμε. Προσθέτουμε την πολτοποιημένη μπανάνα, τη μερέντα, το αλάτι και λίγη κανέλα. Ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Βάζουμε τον μπολ στην κατάψυξη για περίπου 10 λεπτά για να σφίξει το μείγμα και να πλάθεται πιο εύκολα. Βγάζουμε το μείγμα από την κατάψυξη, πλάθουμε μικρά τρουφάκια με τα χεράκια μας, ρολάρουμε τα τρουφάκια στην επικάλυψη της επιλογής μας. Μπορούμε να βάλουμε τρούφα,
0: ναι,
1: μπορεί κακάο, μπορεί, ωραία, ό,τι θέλουμε. Τριμμένη καρύδα, μπισκότο, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και διατηρούμε τα τρουφάκια στο ψυγείο μέχρι να τα σερβίρουμε. Θα έρθει η πεθέρα και θα γλύφει τα δάχτυλά της.
0: Αν μείνουν μέχρι την Κυριακή που θα έρθει, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα,
1: άμα
0: τα φτιάξει σήμερα.
1: Εγώ σου δίνω τη συνταγή τώρα, ναι, για να τη φτιάξει την Παρασκευή. Η συμπεθέρα δεν θα φάει ένα γλυκάκι.
0: Ναι, θα τα φάει, γι' αυτό θα τα φάει όλα η συμπεθέρα. Γι' αυτό φοβάμαι. Αυτό
1: προσπαθώ να
0: αποφύγω.
1: Δεύτερη παρτίδα.
0: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.

0: Κατερίνα Λιόλιου το βάλε εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Να σε πάω στην υπόλοιπη επικαιρότητα, από πού να ξεκινήσω τώρα. Εδώ απορρεύει και τον άλλο δημοσιογράφο, τον Γιώργο τον Κουρδί, και την Ευλαμπία τη Ρεύη. Έχουμε το δικαστήριο για αυτό που έγινε με τον Σκάκη και τους φάγανε από την εκπομπή. Πώς τους βγάλανε αυτούς, τους βάλανε και καλά.
1: Ναι.
0: Εξωτερικούς συνεργάτες την Παρασκευή βρέθηκαν στο πρωτοδικείο Αθηνών για να εκδικαστεί η αγωγή κατά του Sky, με την πρόορη λήξη της συνεργασίας τους από την εκπομπή όπου υπάρχει η Ελλάδα. Αν θυμάσαι, πέρσι γίνανε αυτά τα γεγονότα. Είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Εκεί βρέθηκε.

0: και ένας δημοσιογράφος μέσα από τον Sky που πήγε να καταθέσει υπέρ τους.
1: Α.
0: Ενώ δουλεύει ακόμα, πήγε να καταθέσει κατά του εργοδότη.
1: Τώρα δεν
0: ανακοινώθηκε ο όνομα, εδώ δεν βλέπω να γράφει κάποιο όνομα. Αλλά σου λέει τώρα να στηρίζει μέσα από την εκπομπή κάποιος, σημαίνει ότι κάτι φταίει.
1: Πολύ σημαντική είναι πάντως η συναδελφική αλληλεγγύη και μπράβο του.
0: Εκτός από αυτόν, εμφανίστηκε και ο Βαγγέλης ο Περής.
1: Ναι.
0: Που ίσως γνωρίζει καλά την υπόθεση και αυτός ως μάρτυρας στο δικαστήριο. Οπότε περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Ναι. Ο Τσιμιτσέλης τι λέει για όλα αυτά?
0: Ο Τσιμιτσέλης τα έβαλε με τον φίλο σου τον Δημήτρη. Τον
1: Ουγγαρέζο.
0: Κάτσε να βρω, το έχω εδώ, κάτσε να στο βρω, να στο πω. Τον Ουγγαρέζο, ναι.
1: Γιατί καλύτερα και τα γόρι μου πάλι.
0: Κάτι είπε, αν του φύγει αυτή η ξυνήλα, τότε λέει να ξαναμιλήσει ο Δημήτρης ο Ουγγαρέζος.
1: Ποιος είναι ξυνός ο Ουγγαρέζος?
0: Ο Ουγγαρέζος, ναι.
1: Λέω, μ' αρέσουν αυτά τα μπιφ, είναι τα αγαπημένα μου.
0: Δεν ξέρω γιατί είπε κάτι κακό για την εκπομπή του, μήπως ο Ουγγαρέζος που παρουσιάζει.
1: Ο Ουγγαρέζος γενικώς λέει τη γνώμη του άφοβα. Αυτή μια καλά κάνει. Και εμείς που τα βρίσκουμε όλα ωραία και όλα μας αρέσουν. Τι να πω.
0: Εντάξει, θα πει. Και εμένα μου αρέσει καμιά φορά να είμαι ο αντίλογος, το να συμφωνούν και όλοι δεν περνάει τέτοιο, να υπάρχει ένας αντίλογος.
1: Ναι.
0: Για να υπάρχει μια ανάπτυξη στην κουβέντα. Οκ. Okay. Ίσως αυτό να εκπρεσβεύει ο Ουγγαρέζος, να θέλει λίγο να τσιτώνει εκεί πέρα τους πανελίστες με τις απόψεις του.
1: Ναι, μπορεί.
0: Και μια διαφορετική άποψη και αυτή είναι δεκτή από την άλλη. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Ναι, ρε παιδιά, τι
0: αυτό
1: να
0: είναι
1: κάνουμε.
0: Το μπιφ. Τώρα δεν περιμένουμε την απάντηση του Ουγγαρέζου σήμερα, διότι αυτό τα είπε την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Σαββατοκύριακο ο Ουγγαρέζος δεν έχει εκπομπή, έχει σήμερα. Οπότε σήμερα
1: θα τα πει.
0: Αν πει κάτι θα σε ενημερώσω, κατάλαβες?
1: Αύριο παρακαλώ να με ενημερώσεις για το θέμα, με ενδιαφέρει.
0: Και σήμερα τώρα αν πει κάτι θα σου το πω.
1: Εντάξει.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.
3: Yes.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
7: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
9: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ο Transistor 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Και πάλι εδώ έχουμε ντέρτι αυτή την ώρα.
10: 693-693-1003 αριθμός Viber. Γιατί το πέστος τιμής για να σωθεί σήμερα θα σας...
9: Τρελάνει.
10: Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο τώρα. Η Κορίνα λέει, εγώ και ο σύντροφός μου νοικιάζουμε ένα σπίτι από μία φίλη μου που ήμασταν σχετικά δεμένες. Μένουμε σε διαφορετικές περιοχές. Πολύ καλές σχέσεις έχουμε. Τύπου, πως τις έχω πει εδώ και χρόνια, ότι όταν παντρευτώ θέλω να με παντρέψει εκείνη. Μας νοικιάζει λοιπόν το σπίτι με χαμηλό ενίκιο για την περιοχή.
9: Ναι.
10: Για να πάρετε έτσι μια εικόνα.
9: Okay.
10: Είμαστε εκεί 1,5 χρόνο. Το σπίτι είναι ανακαινισμένο πρόσφατα και ήταν ακατοίκητο για πολλά χρόνια. Τις προάλλες λοιπόν έπαθε κάτι η μπαταρία της βρύσης του μπάνιου και άρχισε να τρέχουν νερά. Καλέσαμε υδραυλικό και μας λέει ότι θέλει αλλαγή
9: η μπαταρία.
10: Ναι. Και να ενημερώσουμε, λέει, τον ιδιοκτήτη για να διαλέξει αυτός την μπαταρία γιατί είναι δικό του έξοδο. Την παίρνει λοιπόν ο σύντροφός μου τηλέφωνο. Και της λέει, ρε παιδί μου, ότι
9: το.
10: Ναι. Και της εξηγεί την κατάσταση. Αυτή θυμωμένη, λέει, εσείς έπρεπε να πληρώσετε, γιατί εσείς το σπάσατε. Και έλεγε τα κλασικά, ότι σας έβαλα σε καινούριο σπίτι και δεν το προσέχετε.
9: Ναι.
10: Εμείς, λέει, το προσέχουμε πάρα πολύ. Λέει, τολμώ να πω ότι τσακώνομαι με τον σύντροφό μου, όταν του πέφτει κάτι και τα λοιπά, θέλω το σπίτι να είναι GG. Μας είπε λοιπόν ότι εγώ έμενα χρόνια σε ενίκιο και ξέρω ότι άμα το σπάς κάτι, το πληρώνεις.
9: Το πληρώνεις, ναι.
10: Ναι, λέω, αλλά να σπάσω κάτι λόγω κακής χρήσης.
9: Ναι.
10: Τη βρύση του μπάνιου, λέει, πώς την έσπαστε, δηλαδή, που την άλλη να πλύνω τα χέρια μου.
9: Ναι.
10: Ο υδραυλικός που το είδε μας είπε ότι είναι κακής ποιότητας η μπαταρία, ότι είναι κινέζικη, ρε παιδί μου.
9: Okay.
10: Και γενικώς, λέει, πολλά πράγματα είναι κινέζικα στο σπίτι, αλλά δεν ήθελα να το πω για να μη θυμώσει αυτή.
9: Και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
10: Έχει δικό της υδραυλικό, λέει, που μια τον βρίσκεις, μια όχι. Και περιμέναμε να έρθει ο συγκεκριμένος να το δει.
9: Ναι.
10: Κάτι έκανε, λέει, το είχε φτιάξει για καιρό. Μετά από πάλι άρχισαν να τρέχουν πάλι τα νερά.
9: Έλεος και δηλαδή.
10: Ναι. Τέλος πάντων, λέει, ήρθε σήμερα, λέει, χθες. Τώρα, προχθές που το έστειλε κοπέλα.
9: Ναι, ναι.
10: Ο πατέρας της φίλης μου για κάτι θέματα με τους κάτω, γιατί και κάτω νοικιάζουν ένα σπίτι.
9: Okay.
10: Μας ρώτησε για την μπαταρία. Και είπαμε, ρε παιδί μου, και εμείς αυτά που είπαμε, δεν του άρεσε.
9: Τον μπαμπά.
10: Ναι, και πήρε τηλέφωνο την κοπέλα.
9: Ναι.
10: Και μετά πήρε αυτή εμένα, λέει, και μου μίλησε απέσια.
9: Δεν μ' αρέσει.
10: Μου μίλησε, λες, και δεν ήξερε το χαρακτήρα μου, το πόσο ναι. της έχω σταθεί όταν όλοι την είχαν γραμμένη.
9: Mm.
10: Της έλεγα ότι δεν χτύπησα τη βρύση του νηπτήρα, δεν την πειράξαμε. Και αυτή είπε: σας έβαλα σε ένα καινούργιο σπίτι που κανονικά 800 ευρώ θα έπαιρνα. Σας το δίνω, λέει, τόσο φτηνά.
9: Πα, πα,
10: και είναι ντροπή που για 60 και 70 ευρώ, λέει, κάθεστε και τσιγκουνεύεστε και κάνετε θέμα, είπε η φίλη.
9: Okay.
10: Καταλαβαίνω, λέει, ότι θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο κέρδος, αλλά μας το έδωσε, λέει. Τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι έχω στεναχωρηθεί πολύ,
9: mm-hmm.
10: γιατί είναι φίλη μου και την αγαπώ. Αλλά να λέει ότι δεν με ξέρει πια, το βρίσκω απέσιο.
9: Δεν ξέρω τι λέει και ο νόμος αυτές τις περιπτώσεις.
10: Θα
9: δηλαδή...
10: σου πω αμέσως. Έλεγε, λέει, στις αρχές, εντάξει, πρόσεχε το, αλλά μην τρελαθείς κιόλας. Και τώρα τι έγινε.
9: Okay.
10: Άμα ήμουν φίδι, λέει, θα την έγλυφα και θα συνέχισα να την εκμεταλλεύομαι. Κουράστηκα, λέει. Να. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου τώρα. Τι λέει ο νόμος. Εδώ μιλάμε για φίλες. Προχθές χάλασε η βρύση της φίλης μου δίπλα.
9: Ναι. Την άλλαξε.
10: Τον υδραυλικό την πλήρωσε ο ιδιοκτήτης.
9: Ναι.
10: Και τον υδραυλικό και όλη τη ζημιά.
9: Μπράβο.
10: Λοιπόν, έτσι γίνεται ο νόμος. Αλλά εδώ, επειδή μιλάμε για δύο φιλενάδες,
9: mm-hmm.
10: που αν, ας πούμε, το σπίτι έχει 800 ευρώ και του το έχει αφήσει για 400,
9: πλήρωσε έτοιμα την βρύση.
10: Δεν πειράζει να φτιάξει και μια βρύση. Απ' την άλλη, όμως, αν αύριο μεθαύριο γίνει μια πιο μεγάλη ζημιά, μην καλομάθει αυτή και νομίζει ότι όλες τις ζημιές.
9: Εντάξει, ναι. Και εγώ που μένω τώρα πόσα χρόνια, 12 χρόνια σε αυτό το σπίτι, μου χάλασε η μπαταρία. Ναι. Την άλλαξα, εγώ δεν του είπα κάτι.
10: Μόνο σου.
9: Ναι, δεν είπα καν. Πήρε υδραυλικό, ήρθε 50 ευρώ, ξέρω εγώ, τα έδωσα. Την άλλαξα, αλλά δεν το ζήτησα από τον ιδιοκτήτη. Να χαλούσε ο λέβητας του αερίου που θα μείνει στο σπίτι, να το καταλάβω εκεί.
10: Τώρα μια βρύση.
9: Αλλά για μια βρύση δεν θα κάτσω τώρα να
10: εμένα
9: χαλάσω.
10: Εμένα μου κάνει εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτον, κορίνα μου, δεν μου άρεσε που ο σύντροφός σου την πήρε τηλέφωνο να της το πει και δεν πήρες εσύ που είναι η φίλη σου.
9: Φιλενάδες.
10: Πάρτε και πες φιλενάδες, χάλεσε βρύση. Τι κάνουμε.
9: Mm.
10: Και αν σου πει άλλαξε την και πλήρωσε την, εγώ θα το έκανα.
9: Ναι.
10: Για 60-70 ευρώ
9: ναι,
10: δεν χαλάει μια φιλία.
9: Όχι.
10: Και εσύ το τράβηξες. Δηλαδή και αυτή συγχύστηκε,
9: mm-hmm.
10: αλλά και εσύ το τράβηξες λίγο στα άκρα. Νομίζω ότι τίνω να είμαι λίγο προς τη μεριά της φίλης της αυτή τη στιγμή.
9: Και τίνω και Μύκονο και Λέσβο.
10: Και Μύκονο και κυρίως Σαντορίνη.
9: Ναι, έτσι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι, ναι, εμείς είμαστε αυτοί που φτιάχνουμε το πρωινό σου καθημερινό εδώ πέρα.
2: Με τα ελληνικά και τα αγαπημένα και τα ωραία μας, τα σέα μας, τα αμαία μας και τις ωραίες καλημέρες τις δικές σας.
1: Τελευταίο 60 λεπτό Δευτέρας είναι αυτό. Μαζί παλέψαμε και το πρώτο τετράωρο στη δουλειά. Αν πιάσατε ακριβώς στις 7, βγήκε, θέλω να σας πω.
2: Μεσή από τις 5 ξύπνησα σήμερα. 5. Ξύπνησε το σκυλί. Το σκυλί έχει γεράσει και έχει χαζέψει. 5 η ώρα ήθελε να βολτάρει.
1: Α, βόλτα.
2: Την έβγαλα λίγο στην αυλή.
1: Καημένη.
2: Ήπια και λίγο νερό, κλαπ κλουπ.
1: Κοιμήθηκε μετά.
2: Μετά ήρθε πάνω. Κάτι ήθελε. Mm. Την πήραμε, την πήγαμε στο κρεβάτι, της κοιμήθηκε. Έφυγε ο ύπνος.
1: Μήπως παθαίνει Αλτσχάιμερ και αυτή ξεχνιέται, δεν ξέρει
2: ξεχνάει
1: τι ώρα είναι.
2: Τι ώρα είναι. Να. Αχ, παιδί μου, πάει και αυτό. Γέρασε.
1: Γέρασε και
2: λοιπόν, αλλά επειδή δεν θέλω κι εγώ στα γεράματα να με σχολιάσετε, γι' αυτό δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στη λεωφόρο Στρατού και λίγη κίνηση στον περιφερειακό. Από Τριανδρία μέχρι Νεάπολη βλέπω ότι έχει χαμούλη και από Πηλαία προς Καλαμαριά. Και στο κέντρο η Τσιμισκή είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή και η Αγίου Δημητρίου.
1: Ωραία, εντάξει, καλούτσικα για Δευτέρα. Καλά τα πράγματα.
2: Δευτερίλα, έτσι. Δευτερίλα.
1: Από επικαιρότητα, στο Λαγκαδά δεν έχει νερό. Έχετε το νου σας. Από τις 9, εδώ και καμιά ώρα είναι κομμένο, μέχρι τις 12. Μεγάλου Αλεξάνδρου στο νότιο τμήμα. Καλυπόλεως, Τσακμάνι, Παπαγεωργίου, Τζελίλη είναι οι οδοί που επηρεάζονται και δεν θα έχουν ρεύμα μέχρι τις 12. Εντάξει, μετά τις 12 με έρθει, καλά είναι.
2: Ναι, άντε λίγο.
1: Έχουν έρθει και δύο μηνυματάκια για το Ντέρτι. Τα διαβάζω πολύ γρήγορα. Η Γεωργία και με τη φίλη. Με από τη στιγμή που τη κάνει χάρη η φίλη. Δίνεις και εσύ κάτι αντίστοιχα. Έπρεπε να το κάνεις αθόρυβα και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
2: Για
1: να μην έχουν
2: μπαταρία.
1: Αυτά τα τέτοια. Και ο Βασίλης εδώ, ο Μπίλης, λέει: εγώ μάγκες έχω αλλάξει μπρίζες, νυπτήρα και τουαλέτα με δικά μου έξοδα, γιατί το ενίκιο είναι μικρό για κέντρο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Δίνει 330 ευρώ και με κάνουν εξυπηρέτηση άνθρωποι και τράπηκα. Αλλά όταν έκανε υγρασίες σε όλο το σπίτι, του έβαλα να πληρώσω, γιατί εντάξει, δεν θα φτιάξω όλο το σπίτι. Λογικός ο Βασίλης.
2: Βασίλη, μπράβο.
1: Άδικο έχει Φιλενάδα, γιατί βρίσκει τώρα για τα 60 ευρώ, κι άμα μπορεί να προβάλει και μια πιο φθηνή. Αν βάλει κάτω τα ενίκια που γλιτώνει κάθε μήνα που δίνει πιο λίγα. Εντάξει. Οκ, ναι. Okay, εκεί νομίζω έχουν δίκιο και οι δύο κράτες και εμείς σε αυτά που είπαμε.
2: Εγώ στο είπα, φίλοι μου, τίνω προς τη φίλη σου.
1: Τίνουμε, Μύκονο, Σαντορίνες, όλα τα νησιά είναι προς αυτή την άποψη.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
1: Αναβίση μας ξεκινάει αυτή την ώρα, όχι το Αιγαίο, αλλά σαν ντρε.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι να κάνουμε, να παίξουμε.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα ίσια ανάποδα, 2-66-233, θα παίξει ένα τραγούδι ανάποδα. Θα βρείτε ποιο είναι και θα κερδίσετε έτσι απλά και ωραία. Δύο διπλές προσκλήσεις, μία διπλή πρόσκληση.
0: Ναι, δύο θα στείλουμε τέσσερα άτομα.
1: Μία διπλή πρόσκληση για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε στον κινηματογράφο Ντεόν Πλατεία στο κέντρο της πόλης.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή δεν το είχαμε δει το τραγούδι, έτσι. Αν θυμάμαι καλά.
1: Για βάλω.
0: Στο είχα πει σε σένα νομίζω μόνο. Θα δώσουμε τη βοήθεια και πάλι. Μία λέξη ανάποδα που θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι το αραβός.
1: Αραβόσια.
0: Το σι πάει στην επόμενη λέξη για να μην σας μπερδεύει.
1: Αραβός.
0: Ποιο τραγούδι είναι, άντρας ο τραγουδιστής.
1: 266-233,
0: άραβας,
1: παλιό είναι. 266-233, εμένα μου το είπε, αλλιώς δεν το έβρισκα για να σας πω.
0: Και δεν θυμόμουν, το είχα πει σε σένα, το είχε βρει ακροατής.
1: Σε μένα το είπες και να κάποιες φέρνει.
0: Έλα το αραβόσι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Μαρία.
0: Μαρία, από πού μας μιλάς, από το διάδρομο στο σπίτι, σε πού είσαι?
2: Όχι, τώρα θα βγω έξω.
0: Έχει έκο, γι' αυτό ακούω
1: στο διάδρομο.
0: Ναι, ακούγεσαι με έκο, ωραία. Μπορείς να τραγουδήσεις εκεί πέρα, θα έχει καλή ακουστική, να ξέρεις.
1: Βρήκες το τραγούδι?
2: Είναι η αγάπη
1: βλάπτει
2: σοβαρά την υγεία.
0: Ναι.
1: Έλα, αράβος, αράβος, αράβος, πού το βρήκες?
2: Δεν θα βρει από την προηγούμενη φορά, αλλά.
0: Δεν πρόλαβες να πάρεις.
1: Μπράβο, φίλε. Μείνε στη γραμμή σου να πάρεις το δώρο σου.

0: Ανδρομάχη Σούσουρο, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι ωραία που περνάμε.
0: Θα πάμε στα ζωδιάκια.
1: Α, ναι, νόμιζα μπερδεύτηκα.
0: Αυτό.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Φασαρία στη δουλειά. Μια αναστάτωση θα σας αποδιοργανώσει και θα σας φέρει μεγάλη ένταση και νεύρα. Προς στιγμήν, βέβαια, γιατί επανέρχεστε αμέσως και αποκαθίσταται τη τάξη.
0: Στον Ταύρο, η αναβολή ενός ταξιδιού που περιμένετε πάρα πολύ καιρό θα σας φέρει ένταση και νεύρα. Αρκεί να προσέξετε και να μην ξεσπάσετε στους δικούς σας τους ανθρώπους. Ένα πρόσωπο θα παίξει σημαντικό ρόλο στις σημερινές αποφάσεις από το εξωτερικό.
1: Δίδυμη, και ενώ ο ερωτισμός σας σήμερα χτυπάει κόκκινο, μία συστολή σας φέρνει στη δύσκολη θέση. Να μην μπορείτε να εκφράσετε τον έρωτά σας στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Θα σας αποσχολήσουν επίσης κληρονομικά και οικονομικά.
0: Στον καρκίνο, μια ερωτική σχέση εξελίσσεται σε συναισθηματική και αυτό σας δίνει μεγάλη χαρά, μια και είστε πολύ συναισθηματικοί και ίδιοι. Μια συνεργασία εξελίσσεται κανονικά. Αν δεν βιαστείτε να δείτε γρήγορα αποτελέσματα, τα πράγματα θα πάνε κατευχήν.
1: Για τα λιοντάρια, θεματάκια με την υγεία σας, κυρίως ψυχοσωματικά, θα σας επιφέρουν άγχος. Στρεσαρισμένοι καθώς θα είστε, θα είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε σε ό,τι άλλο, σε ό,τι επίγον έχετε σήμερα. Απ' την άλλη μεριά, μπορεί απλά να χρειάζεται ξεκούραση.
0: Παρθένη, μια σαρωτική αλλαγή στην καθημερινότητα έρχεται να σας αποσυντονίσει από το πρόγραμμα. Προσωποποιείτε σε έναν νέο έρωτα που σας βάζει στη διαδικασία να αναθεωρήσετε ότι ξέρετε ως τώρα για τις σχέσεις.
1: Για τους ζυγούς, αποφασίζετε να αλλάξετε τα πράγματα στο σπίτι, είτε αυτό έχει να κάνει με τους άλλους, είτε με τη διάταξη των επίπλων. Η αλλαγή θα γίνει και θα σας ικανοποιήσει πολύ. Η οικογένεια είναι κοντά σας, σας στηρίζει και εσάς και τις επιλογές σας.
0: Σκορπιοί, παρόλο που δεν το έχετε και πολύ με τις επικοινωνίες σήμερα, θα μιλήσετε με αρκετό κόσμο. Προσπαθήστε να μην το αποφύγετε, έτσι ώστε να μείνουν ευχαριστημένες όλες οι πλευρές. Η έκβαση θα έχει θετικό πρόσημο.
1: Για τους τοξότες, έχετε καταφέρει να κάνετε καλή διαχείριση στα οικονομικά σας και ήρθε η στιγμή να δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας. Έχοντας πάρει σοβαρά μαθήματα οικονομίας τόσο καιρό με τον Κρόνο στο ζώδιό σας, τίποτα δεν είναι ικανό πλέον να σας πτωήσει.
0: Εγώ καιρή, το ότι θεωρείστε καταξιωμένοι στο αντικείμενό σας δεν σας δίνει το δικαίωμα να κομπάζετε. Οι υφισταμένοι σας δεν είναι υποτελείς σας για να τους ποδογετείτε όπως σας βολεύει. Χαμαλαρώστε λίγο τους τόνους και να είστε πιο ταπεινοί.
1: Υδροχόοι, η κακή σας διάθεση και η ψυχολογία σας οδηγούν να συμπεριφέρεστε στο περιβάλλον σας αλαζονικά. Ευτυχώς είναι μικρό το διάστημα που θα είστε έτσι και δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Και τέλος τα ψαράκια, τα γεγονότα τρέχουν στην καθημερινότητα. Ωστόσο, σας διακατέχει μια αφηρημάδα. Είναι παροδικό αυτό. Προσέξτε πολύ, μη σπαταλήσετε χρήματα. Θα σας χρειαστούν, κρατήστε τα.

0: Γιώργο Σαμπάνη, για ρώτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μου έχουν μείνει κάτι τελευταία εδώ νέα, να στα μεταφέρω έτσι εντάχει. Iron Maiden, τουλάχιστον 50.000 κόσμος γκρέμισε το κατάμεστο ΆΚΑ το βράδυ του Σαββάτου. Είχαν συναυλία αυτή.
1: Ορίστε, όλοι πήγατε στους Metallica και στους Iron Maiden δεν πήγατε.
0: Πήγαν λιγότεροι, είναι η αλήθεια, αλλά και πάλι έγινε πανικός. Μεγαλύτερες επιτυχίες της. 50 χρόνια πορεία έχουν οι Iron Maiden.
1: Ναι,
0: Fear of the Dark και ξέρεις τα υπόλοιπα.
1: Ωραία, ωραία είναι Iron Maiden, αρκεί να ακούς φυσικά αυτές τις μουσικές.
0: Βέβαια. Άντζελα Δημητριού έγινε μαμά στα 15, δηλώνει. 15,5 συγκεκριμένα. Έτσι, και δεν ήταν εύκολο, λέει. Δεν γινόταν να κρατήσω αυτό το παιδί και να το μεγαλώσω, γι' αυτό και το έδωσα. Έχει ξαναμιλήσει βέβαια για το παιδί της, το πρώτο που το έδωσε. Τώρα, πριν κάποια χρόνια που ξανασυναντήθηκε.
1: Είναι πολύ
0: δύσκολο.
1: Άσχημο και αυτό. Τώρα σκέψου και το άλλο το παιδί, γιατί σου λέει: να με έδωσες, το άλλο το μεγάλωσες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και αυτά λίγο.
0: Για 27 χρόνια δεν γνώριζε ότι ήταν ο γιος της. Και το αποκάλυψε η ίδια κάποια
1: αλλά
0: στιγμή.
1: Εκείνα τα χρόνια έτσι κάνανε.
0: Εκείνα τα χρόνια έτσι
1: ήταν.
0: Αυτό. Έχουν επιστρέψει όλοι οι παίχτες του Survivor στην Ελλάδα. Είναι όλοι πίσω αφού το παιχνίδι ακυρώθηκε. Και στέλνουν και από εδώ τις ευχές τους για γρήγορα περαστικά στο Σταύρο Φλόρο. Ο πονάει, διαβάζω, γιατί πρέπει να γίνουν κάποια χειρουργία για τα νεύρα εκεί που έχει κοπεί το πόδι. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Σταμάτα.
0: Είναι θέμα ιατρικό αυτό. Πρέπει να γίνουν κάποια χειρουργία, ούτως ώστε να έρθουν όλα σε μια σειρά. Ανθοδέσμη, τρυφερή αφιέρωση από το Λάμπρο Κωνσταντάρα για την ονομαστική της εορτή της Έλενας Τσαγκρίνου.
1: Από Έλενα σε Έλενα, με την Έλενα Κόνστα δεν τα είχε αυτός παλιά.
0: Μπορεί να του αρέσει το όνομα, σου λέει, και του Αγίου Κωνσταντίνου με βολεύει. Άσχετο, τα χαλιά τα σήκωσε, γιατί του Αγίου Κωνσταντίνου τα σηκώνουμε τα χαλιά.
1: Δεν είχα φέτος, γιατί
0: φέτος
1: το σκυλί μας δεν είναι στα καλά του.
0: Και εγώ τα σήκωσα. Λοιπόν, τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα και τρυφερό μήνυμα ευχής από το Λάμπρο Κωνσταντάρα στην κοπέλα του, την Έλενα την Τσαγκρίνου, για την ονομαστική της εορτή.
1: Τι ζευγάρι και αυτό.
0: Έτσι επιβεβαιώνεται επίσημα και αυτή η σχέση. Πώς προέκυψε, πού κοινές παρέες, το ένα και το άλλο, δεν ξέρω τι.
1: Τι να σας πω, δεν ταιριάζει.
0: Ο Ουγγαρέζος μάλιστα επιβεβαίωσε δημόσια τον ερωτά του, ενώ η είδηση ξεκίνησε ως τηλεοπτικό quiz στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Να σε πληροφορήσω.
1: Το είχα δει.
0: Το είχες δει.
1: Αλλά δεν κατάλαβα ποιος ήταν.
0: Ένα λοιπόν ποιος ήταν. Και κλείνω λίγο γρήγορα με τον Ολυμπιακό. Επώνυμοι Έλληνες που βρέθηκαν στο κήπεδο για να πανηγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό κύπελο. Τζένι Παλατσινού μαζί με Βασίλη Κικίλια ήταν στον αγώνα. Σάκης Τανιμανίδης. Ο Γιώργος Τσαλίκης ανέβασε και αυτός φωτογραφίες. Η Τζένι Παλατσινού έκανε και ωραία story, βλέπω. Η Χριστίνα Μπόμπα ήταν μαζί με τον Σάκη. Πήγε μαζί το ζεύγος. Εντάξει τώρα, είναι μεγάλος αγώνας. Ο Τσαλίκης βγήκε φωτογραφία και δίπλα από το κύπελο με κόκκινο πουκάμισο πήγε, σου λέει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, να βάλω και κάτι κόκκινο. Ο Γιώργος Λύρας με την κόρη του. Ο σύζυγος της Πέγκη Ζήνα ήταν και αυτός εκεί. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, φανατικός Ολυμπιακός, δεν μπορούσε να λείψει. Η Γιούλικα Σκαφιδά, ηθοποιός. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρης ήταν και αυτός εκεί. Ο Γιώργος Ολιβάνης, ο Άρης Οηλέιδης, ο Ηλίας Βρετός. Και άλλοι που δεν τους αναφέρει εδώ στο άρθρο. Ήταν σχεδόν πολλοί. Όλοι οι celebrity της Αθήνας πήγαν στο γήπεδο.
1: Εδώ πήγε ο Αντώνης Ρέμος και η κόρη του φορούσε μπλούζα Ολυμπιακού. Μην τα πάρει στο κρανίο τώρα που ήθελα να το πω.
0: Μήπως έγινε Ολυμπιακός ο Ρέμος.
1: Λοιπόν, άντε τώρα. Άντε, λοιπόν, πολλά φιλάκια να στείλουμε στην Νικόπολη στο καφέ Good. Πώς το λένε, στο καφέ εκεί που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Ο Δαβίδ είναι εκεί, πήρε καφεδάκι.
0: Good.
1: Έτσι, good.

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Γιάννης Πλούταρχος, όλα σε σένα τα βρήκα στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχεις και την, τα χαιρετίσματα της Χριστίνας, έτσι.
0: Α, παίξαμε Πλούταρχο τώρα, το Χριστίνα και δήλωσε παρόν. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, το τραγούδι Μπράβο από τον Παύλο Γκόρδη είναι μία από τις δυνατές επιτυχίες της περίοδου. Κυκλοφορεί από την Panic Platinum.
0: Μπράβο.
1: Και βλέπω εδώ τώρα, κάτσε για να το δω καλά.
0: Τι?
1: Περίμενε λίγο να το διαβάσω λίγο σωστά, γιατί νομίζω κάτι πήρε το μάτι μου.
0: Τι πήρε?
1: Ήταν το τραγούδι που είχε γράψει ο... μπράβο, ο Ανδρέα, που είχαμε ακούσει από τον Ανδρέα Στάμο.
0: Ναι.
1: Σε μουσική του Παναγιώτη Μπρακούλια και στίχους του Νίκου και Γρηγόρη Βαξαβενέλη. Είχε κυκλοφορήσει το 2012.

0: Τώρα θα κυκλοφορήσει 28 Μαΐου μαζί με το βίντεο κλιπ του, ναι. Οπότε εμείς το ακούσαμε σήμερα. Καλοτάξτε στον Παύλο Γκόρδη. Αυτό το παιδί είναι και πολύ όμορφο,
1: ναι.
0: Και έχει και πολύ ωραία φωνή. Και ελπίζουμε να κάνει την καριέρα που του αξίζει. Χρήστος Αντωνιάδης, το θυμάσαι αυτό το παιδί?
1: Ναι, βέβαια.
0: Το θυμάσαι, καινούργιο τραγούδι.
1: Έλα.
0: Θα σου κάνει καλό. Η δυναμική επιστροφή με ανεβαστική ρούμπα και νέο music video. Τον βλέπω εδώ με το θα σου κάνει καλό. Έχει γράψει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου. Ενορχήστρωση ο Αντώνης Γούναρης. Από ό,τι βλέπεις, χαμός, δηλαδή μεγάλα ονόματα.
1: Ναι.
0: Στο πλευρό του έχει και ένα μοντέλο και έτσι κτλ. Γκομενιάρης. Και να σου πω κάτι, ίδιος είναι, παιδιά.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, κρατιέται καλά.
0: Πάρα πολύ καλά κρατιέται. Πάνω Σκιάμος, πάμε και στον Πανούλη μας. Live και αληθινά. Ένα άλμπουμ γεμάτο επιτυχίες, συνέστημα και αυθεντικές στιγμές. Στα live είναι εξαιρετικός ο Πάνος Σκιάμος ούτως ή άλλως. Το πρώτο μέρος του άλμπουμ είναι, λέγεται Early Years.
1: Early.
0: Και έχει μέσα τα παλιά, το αρκετά, το είσαι παντού, δεν είσαι μόνη και το τρελός για σένα.
1: Είναι live αυτό τώρα?
0: Ναι, είναι live.
1: Ωραία.
0: Το δεύτερο μέρος είναι το σήμερα και πάντα.
1: Today and forever.
0: Ναι, δεν θέλω επαφή, παράταμε και ξέρεις πολλούς. Το τρίτο μέρος είναι οι νυχτερινές εξομολογήσεις. Γύρισα το χρόνο πίσω, κανείς και τότε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: τότε,
0: αυτά είναι έκπληξη.
1: Που θυμάμαι.
0: Αυτό ήταν η Κατερίνα Στανίση. Οπότε αυτό το live album,
1: ναι.
0: Και ετοιμάζει και μια μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο 15 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο.
1: Ναι, ο τέτοιος ήταν ο φίλος μας, ήταν μαζί του, είδες όλες τις συναυλίες.
0: Ο Πιτσίνιακας. Ο Στεφανάρας θα είναι με τον Πάνο Κιάμο. Οπότε Στέφανος Πιτσίνιακος και Πάνος Κιάμος. Και τέλος, ο Ακύλας κυκλοφορεί το πρώτο του album και τερματίζει το παιχνίδι. Press start.
1: Okay.
0: Έτσι λέγεται. Και είναι έτσι περίπου σαν το φέρτο.
1: Ναι, ναι,
0: πάλι
1: ναι.
0: Με τα παιχνίδια και με αυτά, κατάλαβες.
1: Άκουσα,
0: καλό ταξίδι.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Εδώ στον Τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και λογαριασμένα. Έτσι, καλή λογαριασμή.
1: Και λογαριασμό δεν σας δίνουμε.
0: Δεν παίρνει λογαριασμό, δεν δίνει
1: λογαριασμό.
0: Παλιά διαφήμιση ήταν αυτή.
1: Δεν δίνουμε λογαριασμό και δεν παίρνουμε γιατί φεύγουμε τώρα. Δεν φεύγουμε.
0: Θα φύγουμε αρκεί να ευχαριστήσουμε την Πλαγκόνα φυσικά.
1: Εννοείται για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε το Πλαγκόνα Skincare. Όλα τα κορεάτικα προϊόντα τους είναι αυθεντικά και γνωστοποιημένα από τον ΕΟΦ. Επισκεφτείτε το πανέμορφο κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή το plagonaskincare.com. Με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη. Mm-hmm. Ενώ για αγορές άνω των 40 ευρώ τα μεταφορικά είναι εντελώς δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Plagona.
0: Εννοείται αυτό. Λοιπόν, τέλος για την εκπομπή της Δευτέρας. Θα σας χαιρετήσουμε. Δεν σας αφήνουμε έτσι. Η Αντιγόνη Ισπανού θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Τετέλεστε τα από μας. Τετέλεστε.
0: Εμείς αύριο στις 7 εδώ. Καλημέρα.
1: Γεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All, είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
11: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
12: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια, καλή εβδομάδα στην παρέα μου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια? Αν δεν πάνε καλά επειδή είναι Δευτέρα, μην ανησυχείς, μην εδώ και εγώ σου εγγυώμαι. Θα φτιάξουν όλα φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και σε καλωσορίζω λοιπόν εδώ στον τρανζίστορ μας 100,3. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Έχουμε πολύ σουσού, έχουμε νέα από παντού και θα περάσουμε κοινώς σούπερ. Σε λίγο σου φέρνω αναβίση από το παρελθόν. Το πολύ πολύ θα το ακούσουμε μαζί. Νίκο Οικονομόπουλο έχω. Τώρα όμως ξεκινάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Εσύ μένεις εδώ και φυσικά δυναμώνεις ένταση.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σταυρό στον τρανζίστορ 100,3 και αν ψάχνεις να βρεις την καλύτερη παρέα, τότε είσαι στο σωστό σημείο. 11 πρώτα λεπτά λοιπόν μετά τις 11, τελευταία Δευτέρα παιδιά του Μάη. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχουμε καλοκαιριάσει και οι βροχές τόσο καιρό μας μπέρδευαν. Καλοκαιριάζουμε επικίνδυνα. Δευτερούλε λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε και εννοείται εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες μας. Πάμε τώρα για μια δόση Φερίτιδας με Ήπες.

τέλεια λοιπόν, γιατί είμαστε τέλεια που απλά είμαστε μαζί. Πέτρος Ιακωβίδης στον τρανζίστορ, εδώ και αυτό στην παρέα μας, 23 λεπτά μετά τις 11 και σε πάω στον καιρό, ο οποίος δόξας ο Πανάγαθος που συνηθίζω και λέω κι εγώ, δεν θα γινότανε παιδιά Δευτέρα και καταιγίδες όπως οι χθεσινές, οπότε μας έκανε τη χάρη λίγο να βγει ο ήλιος και να δούμε έτσι το ξεκίνημα της εβδομάδας κάπως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Τι μπουρίνι ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, να μου πεις τώρα βέβαια τουλάχιστον ήμασταν προετοιμασμένοι, τα περιμέναμε. Λοιπόν, για σήμερα σου έχω καλά νέα, ηλιοφάνεια με ελάχιστα σύννεφα, μη σε τρομάξει τίποτα, δεν περιμένουμε βροχές και η θερμοκρασία μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυτή την εβδομάδα ολοένα και θα ανεβαίνει. Και τώρα φύγαμε για πλανήτη Γη, δικό μου αγαπημένο, με Νίκο Απέργη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης, δε μ' αγαπούσες. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, πάντα στο τρανζίστορ σου 100,3. Η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί ακόμα και εγώ που είμαι άσχετη από τα αθλητικά, το χθεσινό παιδιά το κατάλαβα, εντάξει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν βασιλιάς της Ευρώπης σήκωσε την κούπα του για τέταρτη παρακαλώ φορά. Επί της Ρεάλ Μαδρίτης τεράστια νίκη 92-85. Και κάπου εδώ έτσι, σαν άσχετη, που εγώ κρατάω τα σημαντικά, να πούμε ότι ανεξαρτήτως τι ομάδα μπορεί να είναι ρε παιδί μου ο καθένας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήκωσε την κούπα μια ελληνική ομάδα. Επομένως, συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους τους. Ακολούθησε τεράστιο γλέντι. Καλά κάει και ο Πειραιάς χθες. Είδα κάτι βιντεάκι, αφήστε το. Συγχαρητήρια και πάντα νίκες, παιδιά, να έχουμε. Και φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη. Σώπα και άκου.
1: Πονός, άγριος πονός και γνωστός. Ο δολοφόνος, συνήθις υπόπτος κι αυτός.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Σίγουρα η ζωή τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή, σήμερα ξυπνήσαμε με τη χαρά της πολύ μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού και από την άλλη με την πραγματικά δυσάρεστη όσο τίποτα είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γογό μας Τροκώστα. Πολύ σημαντική προσωπικότητα, πολύ ευγενική παρουσία των 90s. Μοντέλο λαμπερά χρόνια, δεν το συζητάμε, και στην τηλεόραση έχει υπάρξει. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, εντάξει, η είδηση είναι πραγματικά τραγική. Πάλευε χρόνια με αυτή την νόσο που ταλαιπωρεί εκατομμύρια κόσμου με τον καρκίνο. Το πάλεψε πραγματικά πάρα πολύ, τουλάχιστον 15 ολόκληρα χρόνια, μην σας πω και λίγα παραπάνω ήτανε, και ήταν πάντα ειλικρινέστατη σε όλες τις συνεντεύξεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το μοναδικό μήνυμα που ήθελε να περάσει σε κάθε συνέντευξη, γιατί ποτέ δεν έκρυψε το πρόβλημα υγείας που είχε και με το οποίο πάλευε πάρα πολύ, ήταν ότι να μην σταματήσουμε να παλεύουμε και κυρίως να μην σταματήσουμε να ψαχνόμαστε. Δηλαδή να μας προσέχουμε, να μην ξεχνάμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να μην θεωρούμε ότι είμαστε αλόβητοι. Εντάξει, τι να πούμε ειλικρινά, συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια, συλληπιτήρια σε όλους τους οικείους της. 55 χρονών άνθρωπος. Εντάξει, τι να πω. Ήθελα πραγματικά έτσι απλά λίγο να το τονίσω, γιατί αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι δεν σταματάμε να προσπαθούμε και δεν σταματάμε να προσέχουμε τους εαυτούς μας ποτέ. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, θα επιστρέψω κι εγώ στο καλό το vibe εδώ σε όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα στον τρανζίστορ σου.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα κλείσω με κάτι πολύ ωραίο και περιμένω και μια αντίστοιχη φωτογραφία από σένα και από τον σύζυγό σου.
5: Ναι, παρακαλώ, για να.
4: Γιατί
5: δω.
4: Είναι ποδοσφαιριστής. Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία με το κόκκινο σπίτι για τα γενέθλια του Ντέιβιντ.
5: Πού πας, αγόρι μου, με τι τερό.
4: Περιμένω ίδια φωτογραφία από τον σύζυγό σου για να πάμε κόντρα.
5: Να δω. Κοίταξε, πω, τι κορμί είναι αυτό.
4: Για πότε το γκούγκλαρε και το βρήκε, δεν την καταλάβατε. Άστο.
5: Παιδιά, του είναι και μικρό, δηλαδή.
4: Μην είναι μεγάλα άλλα πράγματα γι' αυτό.
5: Άρε, Ντέιβιντ, πρικισμένο παιδί.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομία.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

Η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε μαζί παρεούλα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνης πάνω στο μικρόφωνο, εδώ στην παρέα σου, μουσικά και ραδιοφωνικά με τα καλύτερα. Έχουμε μπροστά μας ακόμη 120 λεπτά και μπόλικο σουσού, εννοείται και την επικοινωνία μας όμως στο Viber 693-693-1003. Περιμένω τα νέα σου, περιμένω να δω πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σου, όσο εγώ σου προσφέρω εννοείται απλόχερα τη δική μου αγαπημένη Άννα Βύση και Αιγαίο αμέσως τώρα.

έχει μπει και επίσημα στη λίστα με τα αγαπημένα μου. Ήταν ο Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα, στον Τρανζίστορ 100,3 και στέλνω τα φιλιά μου και μια υπέροχη καλημέρα και φυσικά ευχές για καλή εβδομάδα στη Σοφία, στη Βασιλική, στην Τόνια, στο Θοδωρή, αλλά και στον Άλεξ, οι οποίοι είναι εδώ στην παρέα και έχουν δηλώσει και το παρόν μέσω Viber. Οι επιτυχίες εννοείται δεν σταματούν. Σε λίγο φέρνω αγαπημένη Μαρίνα Σπανού με ταξίδι έτσι για να μας ταξιδέψει και Νατάσα Θοδωρίδου. Τώρα όμως, Πάνος και Άμος, ξέρεις πολλούς.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αν δεν μας ταξιδεύει και η Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι της, τότε πραγματικά ποιος ρε παιδιά. Την απολαύσαμε μόλις τώρα μαζί στο τρανζίστορα 100,3 και το αφιερώνω και εξαιρετικά στο μαράκι μου, αλλά και στην Gina Darling, η οποία είναι και αυτή στην παρέα. Παιδιά, κάθε φορά που βλέπω το όνομα Gina, μου έρχεται αυτή η ατάκα. Gina Darling. Λοιπόν, τα φιλιά μου στέλνω στα κορίτσια μου εδώ, τα ταξιδιάρικα, και φύγαμε για τα αθλητικά. Σήμερα τι έχω πάθει δεν ξέρω, δεν με αναγνωρίζω ειλικρινά, αλλά εκτός από τον Ολυμπιακό έχουμε και άλλα δύο αθλητικά γεγονότα που πρέπει να ακουστούν κατ' εμέ. Πρώτον, η τεράστια νίκη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαιρού του ΠΑΟΚ, η οποία κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελο στον τελικό επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Μπράβο στο κορίτσια, Girl Power. Και δεύτερον, ο φτερωτός πάντα Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος το Σάββατο, παιδιά, πέταξε κυριολεκτικά στα 8,46 μέτρα στον Diamond League στην Κίνα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Εντάξει, Μίλτος είσαι, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Και φύγαμε κατευθείαν για Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις, ενώ σας υπενθυμίζω, τον περιμένουμε τώρα και σε λίγες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, κάτω στο λιμάνι. Χαμός θα γίνει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ήταν ο Ηλίας Βρετός, λάθος σου, στον τρανζίστορ 100,3. Και αν κάτι σου θυμίζει αυτό το τραγούδι, έρχομαι για να σου πω εγώ ότι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2003. Οπότε μιλάμε για μια επανεκτέλεση ενός τραγουδιού του Σάκη Καντά. Εντάξει, ο Ηλίας θα μας κάνει να το ερωτευτούμε λίγο παραπάνω και τον απολαύσαμε μόλις τώρα μαζί εδώ, φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένου μας στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα σε πάω στάτη τηλεόραση, όπου μετράμε αντίστροφα εκεί γύρω στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, γιατί ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης, αυτό το αγόρι μας, έκανε τις δηλώσεις του σχετικά με τον τελευταίο κύκλο που θα δούμε για το Μαέστρο. Εντάξει, μας έχει τρελάνει ήδη με τους προηγούμενους. Βέβαια, είπε ότι θα μπει μία τελεία, ολοκληρώνεται ουσιαστικά η ιστορία. Δεν είναι ότι σας το λέω και μετά θα το πάρω πίσω. Έχουμε τα τελευταία επεισόδια, θα εμφανιστούν σε εμάς εκεί γύρω, λέει, τέλη Νοέμβρη με Δεκέμβριο. Έχουν ακόμα δουλίτσα. Τα γυρίσματα ολοκληρώνονται σε λίγες μέρες και εντάξει, με μία πρόταση ο άνθρωπος είπε ότι ο τελευταίος κύκλος θα είναι ανίκητος. Χριστόφορε, εγώ σαν φανατικιά σε πιστεύω. Πίστεψέ με. Και θα το χτυπήσω και ένα repeat όλους τους κύκλους πριν έρθει ο καινούριος για να το ευχαριστηθώ. Άντε να έρθει και ο Νοέμβριος, να έρθει το Μαέστρο. Φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη, Άγρια Θάλασσα.

0: αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη η δική μου αναβίση. Κόντρα λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3. Εμείς βέβαια πηγαίνουμε κόντρα στη Δευτέρα, γιατί σε μία εβδομάδα από τώρα εύχομαι να είμαστε όλοι μας εκεί, ρε παιδί μου, που το έχουμε φανταστεί. Άλλοι στη Χαλκιδική, άλλοι σε Ξαπλώστρα, άλλοι σε βουνό. Εν πάση περιπτώσει, να μην δουλεύουμε, ρε παιδί μου, να ζήσουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έτσι όπως θέλουμε. Βέβαια δεν μέτραμε αντίστροφα μόνο για το τριήμερο που περιμένουμε. Μετράμε αντίστροφα και για το κλείσιμο του μετρό. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Είναι η τελευταία εβδομάδα. Την Παρασκευή λοιπόν κλείνει και θα κλείσει για 20 ολόκληρες μέρες. Επομένως, όσοι προλάβετε να το χαρείτε, χαρείτε το βρε, γιατί δεν είναι και σίγουρο πότε θα ανοίξει. Σας τα λέω εγώ εδώ, να με ακούτε εμένα. Και φυσικά να ακούτε και τρανζίστορ, γιατί τώρα έρχεται νέο τραγούδι εβδομάδας. Επομένως, πάμε να δούμε τι μας συστήνει η Μάγδα Ζουλίδου. Φύγαμε και για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σημαίνει εδώ, γιατί εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο. Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου μέχρι και τις 2.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100.

0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
4: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Το 80 η Καστοριά, σαν σήμερα, κατακτά το κύπελο Ελλάδας.
7: Έλα ρε Καστοριά ρε!
6: Νίκησε τον τελικό τον Ηρακλή.
7: Όχι.
6: Τώρα δεν θα χαρείς.
7: Έλα ρε εσύ, τι! Δηλαδή μια φορά κερδίσατε, μας βρήκατε.
6: 5-2 τον Ηρακλή.
7: Τι 5-2 ρε παιδιά, πόρα! Μια φορά κερδίσατε σε εμάς, όλοι σε εμάς ανοίγουν τα στραβά τους. Τα λένε πριν πανηγυρίσουν.
6: Ναι, περίμενε και εσύ να ακούσεις ποιον κέρδισε. Αμέσως χάρηκες. Τώρα θα πάρεις πίσω τη χαρά.
7: Ναι. Νομίζω ότι τίνω να είμαι λίγο προς τη μεριά της φίλης της αυτή τη στιγμή.
6: Και τίνω και Μύκονο και Λέσβο.
7: Και Μύκονο και κυρίως Σαντορίνη.
6: Ναι, έτσι.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

την καλησπέρα μου στέλνω ο Λούθε και σε σένα που συντονίστηκες τώρα. Φυσικά καλώς όρισες εδώ στην παρέα μας στον Τρανζίστορα 100,3. Καλή εβδομάδα βρε παιδιά, είναι μεσημεράκι Δευτέρας 25 του Μάη. Αντιγόνης Σπανού εδώ στην παρέα σου, κλασικά και αγαπημένα μέχρι και τις 2 λοιπόν για 60 ακόμη λεπτά στην παρέα σου. Σε λίγο σου φέρνω Γιώργο Σαμπάνη, Δέσποινα Βανδύ, στα δώσα όλα από το παρελθόν, θα το ακούσουμε μαζί. Τώρα όμως η τρίτη και τελευταία μας ώρα ξεκινάμε από και ρεμπέτικο και εσύ φυσικά μένεις εδώ.

0: επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθει εσύ στον τρανζίστορ 100,3, 15 λεπτό μετά τη μία το μεσημέρι, σε αυτή τη Δευτέρα, Δευτερούλα, η οποία όπως και να έχει πάντα επιστρέφει. Οι επιτυχίες όμως δεν σταματούν γιατί δεν έφυγαν ποτέ. Κλαβδία σε πολύ λίγο, όνειρο βαθύ. Τώρα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι πάντα στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Και τώρα πάμε λίγο στα παράξενα της ημέρας, γιατί το προσωπικό όχημα που μετέφερε την πάντα τότε αγαπημένη πριγκίπισσα Νταϊάννα βγαίνει, παιδιά, σε δημοπρασία. Λοιπόν, είναι μία πράσινη, έτσι σκούρο πράσινο, μία Jaguar. Φαντάζομαι ότι οι γνώστες του αυτοκινήτου θα καταλαβαίνουν περισσότερα από εμένα αυτή τη στιγμή. Με τη μία κίνηση, λοιπόν, τα 50.000 δολάρια. Μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 150.000, βέβαια, ούκο λίγες φορές όταν έχουμε συζητήσει για τέτοιες δημοπρασίες, βλέπουμε ότι τελικά ένα αντικείμενο έχει ξεπεράσει κατά πολύ την τιμή που ουσιαστικά υπολόγιζαν. Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο την μετέφερε προσωπικά, ήταν στην κατοχή της από το 1994 μέχρι και το 1997, και ο τωρινός, λοιπόν, αυτός που το έχει ο άνθρωπος μέχρι και σήμερα, έχει διατηρήσει έτσι κάποια βασιλικά χαρακτηριστικά, διαβάζω και στο άρθρο. Έχει κρατήσει, λοιπόν, τις ειδικές υποδοχές στην οροφή για την βασιλική σημαία, αλλά το αυτοκίνητο μέσα έχει και ένα ενσωματωμένο τηλέφωνο Motorola, ο Χριστός και Παναγία, που στην τελική, αν βάλει στη δημοπρασία το Motorola μόνο του αυτό καθε αυτό, θα πιάσει άλλα τόσα. Με το κουμπί, λοιπόν, που φέρει πάνω του την ένδειξη ασφάλεια. Σε λίγες ημέρες, στις 29 Ιουνίου, σε ένα μήνα περίπου, θα πραγματοποιηθεί και η δημοπρασία αυτή και θα δούμε στην τελική τι θα γίνει. Ούκο λίγες φορές και η ίδια η πριγκίπισσα Νταϊάννα είχε φωτογραφηθεί με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η τιμή μπορεί να εκτιναχθεί. Λεφτά να έχεις γενικότερα, να χαλάς. Μην το συζητάμε τώρα. Σε λίγο, Έλενα Παπαρίζου, Νίκος Απέργης τώρα, Γιώργος Κοκοσέος, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Μοναδική Έλενα Παπαρίζου από το παρελθόν, η καρδιά σου Πέτρα στο τρανζίστορ 100,3 και φύγαμε για τους δρόμους της πόλης. Γιατί αλίμονο, αν δεν ξεκινούσε έτσι η Δευτέρα. Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα αυτή τη στιγμή. Πρώτη στάση κάνουμε στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Εκεί από το ύψος της Πηλαίας, παιδιά, μέχρι και το ύψος των Σικιών είναι κατακόκκινος ο δρόμος. Την προσοχή σας πάρα πολύ. Στο αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε τόσο σοβαρές καθυστερήσεις. Λίγο χαμηλές ταχύτητες μόνο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Και φύγαμε για τη Βασιλίση Σόλγας, όπου από το ύψος του Ντεπό μέχρι και την 28η Οκτωβρίου έχουμε σοβαρό μποτιλιάρισμα. Την προσοχή σας παρακαλώ και έχουμε και ένδειξη για ατύχημα. Δεν ξέρω απλά κατά πόσο ισχύει. Φύγαμε τώρα για Σταβέντο και η Διαδάμου.

0: ψάχνεις άλλο, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχω πει. Γιατί είμαι από τις 11 εδώ. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στην παρέα σου και σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, πάντα τυπική στο ραντεβού μας. Ήρθε όμως η ώρα να σας χαιρετήσω και θα καταφτάσει στην παρέα σας σε πολύ λίγα λεπτά η Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 εδώ, φυσικά, στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. 5 η ώρα ξεκινάει η τέλεια playlist που πίστεψε με δεν θες να χάσεις. Και 6 η ώρα καταφθάνει και το απογευματινό σου το ραντεβού. Παναγιώτη Σίμω, Ηλένια Williams, εδώ στο Daily Couscous. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τριτούλα, στις 11 η ώρα. Σε περιμένω εδώ. Κοίτα να δράξεις τη μέρα, να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις. Και από εμένα, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
2: Νούμερο 2.
4: Πες

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα κλείσω με κάτι πολύ ωραίο και περιμένω και μια αντίστοιχη φωτογραφία από σένα και από τον σύζυγό σου.
2: Ναι, παρακαλώ, για να.
1: Γιατί
2: δω.
1: Είναι ποδοσφαιριστής. Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία με το κόκκινο σπίτι για τα γενέθλια του Ντέιβιντ.
2: Πού πας, αγόρι μου, με τη τερόπιτα.
1: Περιμένω ίδια φωτογραφία από τον σύζυγό σου για να πάμε κόντρα.
2: Να δω. Κοίταξε, πω, τι κορμί είναι αυτό.
1: Για πότε το γκούγκλαρε και το βρήκε, δεν την καταλάβατε. Άστο, άστο.
2: Παιδιά, του είναι και τρέπε. Μικρό, δηλαδή.
1: Μην είναι μεγάλα άλλα πράγματα γι' αυτό.
2: Άρε, Ντέιβιντ, πρικισμένο παιδί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93.

0: ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτις από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
3: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
5: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Αλφα ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Είμαστε χαράματα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα, δηλαδή, στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα, λέω εγώ, γιατί με πλάκωσε το πάπλωμα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 του Μαΐου, τελική ευθεία για να μπούμε στον Ιούνιο. 26 βαθμοί Κελσίου και υπέροχο κέφι, παιδιά. Έχουμε κέφι, έχουμε καφεδάκι, και αν δεν έχουμε, θα πάρουμε. Και φυσικά πάρα πολύ σουσού που θα κάνουμε μέχρι και τις 5. Και συντονιστείτε και τελευταίοι. Κάνουμε παρέα στον αέρα της πόλης και Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Όπου κι αν πας, εδώ θα γυρνάς.

Το αγαπώ και ο Κώστας Μαρτάκης εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Παίζουν δυνατά.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ανάψω καπνογόνα και Πέτρο Σεκοβίδη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Περιμένω τα δικά σα μηνύματα στο 693-693-1003. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Να σα πω εγώ ότι το σουκού μου ήταν τόσο χαλαρό που την έβγαλα σπίτι κυριολεκτικά. Ήθελα πάρα πολύ να κοιμηθώ και το έκανα. Υπάρχουν και αυτά τα Σαββατοκύριακα που δεν είναι καθόλου μεμπτό να κάτσει μέσα και να χαλαρώσει. Ωραία και τα έξω και τα σούρτα φέρτα, αλλά και ξεκούρασε παιδιά πάνω απ' όλα. Γιώργος Ζαμπάνης τώρα. Δεν μ' αγαπούσες, παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Και αυτό είναι το υποσυνείδητο και την καρμπή εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε να πούμε για κάτι όχι τόσο ευχάριστο, παιδιά. Δυστυχώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο εγωγό μας Τροκώστα στα 56 της χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι το ξέραμε πώς πάλευε το τελευταίο διάστημα. Είχε πάντα δίπλα της ξάγρυπνο φρουρό τον Τραϊανό Δέλα, τον σύζυγό της. Την έχασε λοιπόν. Τι να κάνουμε, αυτή η αρρώστια, η κολοαρρώστια τη λέω εγώ, δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει καμιά φορά. Εμείς θα ζήσουμε να τη θυμόμαστε γιατί ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος πέρα από πολύ όμορφη γυναίκα. Ριλ Νίδου, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Discotheque και Ελένη Φουρέιρα στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Να πω την καλησπέρα μου και στη Στέλλα μου που λέει άντε και καλή μας εβδομάδα. Τι throwback τρελό είναι αυτό που μας κάνεις. Μ' αρέσουν λίγο και τα παλιά ρε παιδιά. Εγώ πειράζει λέει που θέλω Δαμαντίδη Χρήσπα τον ντουέτο. Καλά, εσύ μας πας ακόμα πιο παλιά. Θα δω τι μπορώ να κάνω για σένα γιατί είσαι και φλαράκι μου γλυκό. Πάω σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Άννα Βύση, Αντώνη Ρέμο, Νίκο Απέργη και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Πού αλλού εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Το 80 η Καστοριά, σαν σήμερα, κατακτά το κύπελο Ελλάδας.
9: Έλα ρε Καστοριά ρε!
8: Νίκησε τον τελικό τον Ηρακλή.
9: Όχι.
8: Τώρα δεν θα χαρίσει.
9: Έλα ρε εσύ, τι! Δηλαδή μια φορά κερδίσατε, μας βρήκατε.
8: 5-2 τον
9: Ηρακλή. Τι 5-2 ρε παιδιά, πόρε! Μια φορά κερδίσατε σε εμάς, όλοι σε εμάς ανοίγουν τα στραβά τους. Τα λένε πριν πανηγυρίσουν.
8: Ναι, περίμενε και εσύ να ακούσεις ποιον κέρδισε. Αμέσως χάρηκες. Τώρα θα πάρεις πίσω τη χαρά.
9: Ναι. Νομίζω ότι τίνω να είμαι λίγο προς τη μεριά της φίλης της αυτή τη στιγμή.
8: Και τίνω και Μύκονο και Λέσβο.
9: Μύκονο και κυρίως Σαντορίνη.
8: Ναι, έτσι.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας

0: Σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT, με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζεις τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα 3 ακριβώς. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Εσείς συντονισμένοι στην παρέα μου. Διότι είναι η αρχή της εβδομάδας και πώς αλλιώς χωρίς καλό παρεάκι θα ξεκινήσουμε όμορφα. Λοιπόν, 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber. Εκεί περιμένω τα μηνύματα, τις καλησπέρες και τις αφιερώσεις σας. Εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Και τώρα Πάνος Γιάμος, Νότης Φακιανάκης και Νίκος Οικονομόπουλος. Ξέρεις πολλούς, λέει.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Έτσι ακριβώς, δεν τα λέμε και αυτά, Νικολάκη μου. Νίκος Οικονομόπουλος στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα έρχεται Χρήστος Μάστορας, είναι η Μαργαρίτα και παίζει δυνατά. Πάμε να την απολαύσουμε.

Σε θέλω παράφορα, Νίκο Μακρόπουλο στον τρανζίστορ 100,3. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, έχει περάσει όλο ο χειμώνα έτσι φτού-φτού, δεν αρρωστήσαμε. Για μένα μιλάω βασικά, δεν ξέρω γιατί βάζω πληθυντικό. Και τώρα ξαφνικά αρχίζει ο λαιμό τσικιτσίκι-τσικιτσίκι να πονάει. Κλείω. Τώρα βρήκα. Είμαι με καραμέλες για το λαιμό, είμαι με κορτιζόνες. Τι θα κάνω δηλαδή πια. Καλοκαίρι έφτασε και βρήκα τώρα να αρρωστήσω. Αν είστε και εσείς στην ίδια παρέα, στείλτε ένα μήνυμα για αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Σ' αγαπάω γιατί.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτές είναι οι επιπτώσεις από Γιώργο Μαζόνα και εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Και πόσο πολύ θέλω να κάνουμε και ένα respect στον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος, όπως έλεγε και η Γκόμα Στροκώστα, μπορεί να μην είχε μαλλιά, μπορεί να μην ήταν στην κατάσταση που έπρεπε, όμως αυτός την έβλεπε σαν θεά. Και έτσι πρέπει να κάνουν οι άντρες και όλοι οι άνθρωποι γενικά, να στηρίζουν τους ανθρώπους τους ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Μάλιστα, δεν κοιμότανε καν, πηγαινε ερχότανε μεταξύ Ηρακλείου και Αθήνας. Και μπράβο του.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3. Την Αυσικά Παναγιωτακοπούλου τώρα συνάντησαν στη Μύκονο, στα Ματογένια συγκεκριμένα, καθώς έκανε τη βόλτα της. Εκεί ήταν το Μύκονος Live TV και τη ρώτησε τι δουλειά έχει στα γυρίσματα του Emily in Paris. Αρκέστηκε μόνο να πει ότι περνάει πάντα πολύ ώρες στη Μύκονο, προφανώς γιατί έχει υπογράψει ένα βάρη εκδούπο συμβόλαιο. Εγώ γιατί να μην συμμετέχω στο Emily in Paris, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή μπαίνει ο καθένας. Εντάξει, στο Survivor δεν ήμουνα, όμως έχω Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Θα κλείσω με κάτι πολύ ωραίο και περιμένω και μια αντίστοιχη φωτογραφία από σένα και από το σύζυγό σου.
0: Ναι, παρακαλώ, για να
2: γιατί
0: δω.
2: Γιατί είναι ποδοσφαιριστής. Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία με το κόκκινο σπίτι για τα γενέθλια του Ντέιβιντ.
0: Πού πας, βραγόρι μου, με τι τερόπιτα.
2: Περιμένω ίδια φωτογραφία από το σύζυγό σου για να πάμε κόντρα.
0: Να δω. Κοίταξε, πω, τι κορμί είναι αυτό.
2: Για πότε το γκούγκλαρε και το βρήκε, δεν την καταλάβατε. Άστο.
0: Παιδιά, του είναι και τρέπε. Μικρό, δηλαδή.
2: Μην είναι μεγάλα άλλα πράγματα γι' αυτό.
0: Άρε, Ντέιβιντ, πρικισμένο παιδί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.

0: μου.
1: Σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
0: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
2: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
0: Ο ίδιος πειρασμός.
2: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
2: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστε τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 4 η ώρα, τελική ευθεία της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στον Τέο, να πω την καλησπέρα μου και στην Μαρίνα που είναι εδώ συντονισμένη. Μου λέει Μαρίνα, γίνεται ένας χαμός με αλλεργίες φέτος. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι αλλεργική η Μαρίνα μου, αλλά κρύωσα. Τώρα που κρύωσα, μη με ρωτήσεις. Θοδωρής Φέρης, Νίκος Βέρτης και Ελευθερία Ελευθερίου με τρομερή επανεκτέλεση. Τώρα όμως είναι ο ύμνος. Παίζει δυνατά και τον ακούμε παρέα.

Δεν υπάρχει τίποτα ελευθερία ελευθερίου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται ρεμπέτικο από απόν και το ακούμε δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Το βάλε η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργία εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Λέει ο Τέο, ήμουνα στο πανόραμα σε έναν βιλάτο και δεν ήμουν συντονισμένος. Και τι, επειδή είχε βίλα δηλαδή, δεν είχε Τρανζίστορ 100,3. Παρακαλώ πολύ, Τέο μου, να τα πετύς αυτά έτσι για να γίνεται σωστά και δουλειά σου, όχι τίποτα άλλο. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Νίκος Απέργης, Μέλισσες και Ανδρομάχη έρχονται τώρα αυτά τα χίλια.

0: Αυτό είναι το Ζουζουρό από Ανδρομάχη, η οποία ετοιμάζει και καινούριο τραγούδι. Πάμε όμως και σε ένα άλλο βίντεο κλιπ καινούριο. Το βίντεο κλιπ του Πάρτο. Τι είναι το Πάρτο? Είναι το καινούριο τραγούδι του Ακύλα μέσα από το debut album του Pre-Start που έχει γίνει ήδη viral στα streaming platforms και στα social media. Παρουσιάζει λοιπόν το βίντεο κλιπ του γεμάτο συνέστημα, ελευθερία και χαρά. Πρέπει να το δείτε όλοι. Έχει μια υπέροχη γιαγιάκα μέσα που παίζει. Νομίζω θα κάνει αίσθηση ο Ακύλας. Ήρθε για να μείνει.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και όνειρο θα είναι ξανά. Θα δωρείς φέρει στον τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας μέχρι και αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήταν μαζί μου από τις 2. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο Τρίτη στις 2 ακριβώς, στο γνωστό μέρος. Εσείς να μου περνάτε όμορφα. Έχει έξω και 28 βαθμούς Κελσίου, οπότε να βγείτε να το χαρείτε. Και εμείς τα λέμε αύριο στο γνωστό μέρος, στη γνωστή ώρα. Πολλά, πολλά φιλιά.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: ζέστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky

0: όχι.
1: Τώρα δεν θα χαρίσεις.
0: Έλα ρε εσύ, τι, δηλαδή μια φορά κερδίσατε, μας βρήκατε.
1: 5-2 τον είχα
0: τώρα. Τι 5-2 ρε παιδιά, πόρα, μια φορά κερδίσετε σε εμάς, όλοι σε εμάς ανοίγουν τα στραβά τους. Τα λένε πριν πανηγυρίσω.
1: Ναι, περίμενε και εσύ να ακούσεις ποιον κέρδισε, αμέσως χάρηκες. Τώρα θα πάρεις πίσω τη χαρά.
0: Ναι. Νομίζω ότι τίνω να είμαι λίγο προς τη μεριά της φίλης της αυτή τη στιγμή.
1: Και τίνω και Μύκονο και Λέσβο.
0: Και Μύκονο και κυρίως Σαντορίνη.
1: Ναι, έτσι.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με το δικό Win

0: παιδιά και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλό απόγευμα, πήγε 5 και αμέσως τώρα ξεκινάει το τέλειο playlist στον Τρανζίστορ 100,3. Πράγμα που σημαίνει ότι για τα επόμενα 60 λεπτά δεν αλλάζεται συχνότητα, γιατί θα απολαύσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ πολύ. Είμαι ο Γιώργος Βελιτσιάς. Για τα επόμενα 60 λεπτά έχω διαλέξει τα καλύτερα και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου. Το φορτηγό στον Τρανζίστορ 100,3.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
1: Νούμερο 2.
3: Πες μου

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Θα κλείσω με κάτι πολύ ωραίο και περιμένω και μια αντίστοιχη φωτογραφία από σένα και τον σύζυγό σου.
2: Ναι, παρακαλώ, για να.
1: Γιατί
2: δω.
1: Είναι ποδοσφαιριστής. Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία με το κόκκινο σπίτι για τα γενέθλια του Ντέιβιντ.
2: Πού πας, αγόρι μου, με τι τερόπιτα.
1: Περιμένω ίδια φωτογραφία από τον σύζυγό σου για να πάμε κόντρα.
2: Να δω. Κοίταξε, πω, τι κορμί είναι αυτό.
1: Για πότε το γκούγκλαρε και το βρήκε, δεν την καταλάβατε. Άστο.
2: Παιδιά, του είναι και τρέπε. Μικρό, δηλαδή.
1: Μην είναι μεγάλα άλλα πράγματα γι' αυτό.
2: Άρε, Ντέιβιντ, πρικισμένο παιδί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε, παρέα είμαστε και ένα απόγευμα σε ένα ξεκίνημα εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Μια εβδομάδα που έχει μια άλλη ενέργεια, γιατί λες, ξέρεις τι, τελειώνω την Παρασκευή, αλλά έχω και ένα τρίμηνο μπροστά μου.
1: Περίμενε. Α, τώρα λες, ναι, πω, το ξεχνάω τελείως το τρίμηνο που έρχεται.
0: Ναι, γιατί δεν είναι.
1: Ουσιαστικά. Καλά, και για πολλούς δεν είναι, δηλαδή. Γιορτάζουν και καλά στο Άγιο, του Αγίου Πνεύματος.
0: Το Αγίου Πνεύματος είναι και τη δημόσια. Ναι, τη δημόσια υπηρεσία.
1: Ακριβώς, γιατί κατά τα άλλα οι περισσότεροι δουλεύουμε.
0: Δουλεύουμε.
1: Ναι, όλοι μας. Τέλος πάντων.
0: Δύσκολο το πράγμα.
1: Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στην Αμοργό, το Αγίου Πνεύματος ερχόντουσαν με καράβια, σαν διακοπές, τριήμερο, ναι, και γεμίζαμε από την Κρήτη, από
1: άλλα νησιά. Λογικό μου φαίνεται.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία ήταν.
1: Δημόσιοι πάλι ήταν οι περισσότεροι.
0: Δεν ξέρω τι ήταν οι άνθρωποι, καλώς ερχόντουσαν, τα ωραία τους λεφτά αφήνανε οι χριστιανοί.

0: μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος συνεχίζει τις εμφανίσεις του με τη Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία.
1: Βέβαια.
0: Και ρε παιδί μου, το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το ξαναπώ έτσι. Πόσο πολύ χαίρομαι που τώρα πλέον σε αυτά τα κέντρα έχουν βάλει και φαγητό. Υπάρχει ένας λόγος και για μένα εκεί πέρα η ύπαρξή μου.
1: Γιατί
0: δεν πίνω, τουλάχιστον τρώω.
1: Ρε, δεν σε βαραίνει το φαγητό μου. Σήμερα βαραίνει το φαγητό.
0: Καθόλου, καθόλου. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Είναι. Σου λέω, παλιά είχαν και σούσι σε κάποια που ήταν πολύ ωραία. Σταματήσανε, κακώς. Αλλά δεν είμαστε αχάριστοι άνθρωποι και τα μπεργκεράκια καλά είναι.
1: Ερσί, εμένα με βαραίνει.
0: Ο κύριος γιατί... Αντώνης είχε πολύ ωραία πολύ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Είχε με πίτσα, είχε με κοτοπουλάκι, είχε όλο το κόμμα. Όταν ο άνθρωπος είναι καλοφαγάς, όταν ο άνθρωπος ξέρει, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Βγαίνει προς τα έξω αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει.
0: 30 χρόνια γιορτάζει και ο Αντώνης, να πούμε, στις 12 του Σεπτέμβρη. Σε μια ανοιχτή συναυλία μπροστά εκεί στο Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Πύργο.
1: Παιδιά, στο Λευκό τον Οίκο να πάτε, να βγάλετε εισιτήρια. Αποβγάλετε τώρα, γιατί τις τυχείς κάναν διχίλιαρο να πάτε στο Λευκό τον Οίκο. Για τη συναυλία.
0: Και να σου πω κάτι και μπράβο του που το κάνει με ελεύθερη είσοδο.
1: Τέλειο είναι αυτό.
0: Μπράβο του. Έτσι, ένα ευχαριστώ σε όλους τους φανς και θα είναι μια υπερπαραγωγή. Θα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Στο λέω γιατί τα έχω δει.
1: Το ξέρω.
0: Τα πράγματα. Άμυνα και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: πράγματα που έρχονται. Να πούμε ότι επίσης στη Θεσσαλονίκη έρχεται και μια πολύ μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη
1: στις
0: 10 του Ιούνιου.
1: Προς την Προβλήρα Β. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια. Υπάρχουν κάποια ακόμα.
0: Όχι, καλά. Είναι μεγάλος ο χώρος. Ναι. Πάντα θα υπάρχουν εισιτήρια γιατί είναι ένας χώρος που οριοθετείται ανάλογα την προηγούμενη μέρα.
1: Ανάλογα με. Α, ναι. Ναι, ναι, έτσι πάει.
0: Είχε κάνει και ο Αργυρός πέρυσι. Με το Noise είχε κάνει.
1: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Μόρτι.com για τα εισιτήριά σας για τη συναυλία αυτή μαζί με τον Τρανό θα είναι, να το πούμε και αυτό.
0: Επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έχει και το. Πώς το λένε, η αφίσα είναι το single. Τη φωτογραφία. Δεν θέλω να ξεχνάς επίσης ότι υπάρχει και το Collines Festival που είναι αυτό το τριήμερο τώρα.
1: Το τριήμερο αυτό που μας έρχεται.
0: 29-30. Τετραήμερο είναι. 29-30-31 πρώτη.
1: Και πρώτη.
0: Και το είδα επειδή ακούσαμε Χρυσίδα Γκαγκούτη.
1: Ναι.
0: Θα είναι και η Ματούλα Ιζαμάνη, θα είναι και η Ρία Ελληνίδου, θα είναι και η Ανδρομάχη,
1: χαμός.
0: Θα είναι και το Τρίο Φωτιά, θα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ο Πάνος Βλάχος, ο Πάνος Μουζουράκης. Μόνο εγώ δεν με έχουν ζητήσει να τα γουτίσω. Λάθος. Λάθος.
1: Θα είναι όλοι οι Πάνοι και Παναγιώτιδες.
0: Και δεν έχουν πάρει εμένα.
1: Και δεν έχουν πάρει εσένα.
0: Εντάξει, εγώ έκανα του πικάζ.
1: Εντάξει.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Υπάρχει μέσα σε αυτό.
0: Ήταν λάθος. Ματούλα, εγώ στο λέω πολύ φιλικά.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σα, στην παρέα μα, στην παρέα γενικότερα.
1: Στην παρέα γενικότερα και αυτή την αρχή εδώ της, την αρχή τη εβδομάδα. Και μιλάμε για τα δρόμενα, τα καλλιτεχνικά τουλάχιστον. Τα του καλοκαιριού που έρχονται, να τα λέμε και αυτά. Γιατί είναι πολλά και θα τα δείτε και όπου και να πάτε. Σίγουρα θα υπάρχει μια συναυλία, θα υπάρχει ένα μαγαζί που θα φιλοξενεί κάποιο καλλιτέχνη. Οπότε βάλτε το και αυτό μέσα στο πρόγραμμά σα. Μην ψάχνετε δηλαδή τελευταία στιγμή. Γιατί εγώ εμένα μου έχει τύχει να πάω κάπου και να είναι κάποιο καλλιτέχνη μεγάλο τώρα χρόνια πριν και να θέλω να πάω και να μην μπορώ να πάω γιατί δεν είχα προνοήσει γι' αυτό. Οπότε να δείτε λίγο τα tours και τα προγράμματα των αγαπημένων σας καλλιτεχνών για να είσαστε και εσείς εκεί. Λοιπόν, επίσης λέγαμε για τον Αντώνη Ρέμο. Να πούμε ότι θα είναι και στα γραφεία ο Αντώνης Ρέμος.
0: Φυσικά, Anniversary Act έχει.
1: Anniversary Act.
0: Του χρόνια.
1: Ακριβώς, δηλαδή μετά από καιρό θα είναι έτσι ωραία η συνθήκη.
0: Τελευταία φορά που ο Ρέμος νομίζω ήταν στα βραβεία ήταν τότε που τον βραβεύσανε.
1: Ναι.
0: Με την Demi που είχε εμφανιστεί και είχε κάνει το Shape of You με το Λένε.
1: Πάνε. Δεν θυμάμαι πόσο.
0: Ήταν τότε χρόνια. Που ήταν εκεί Πάολο που δεν έπαιξε.
1: Ναι, ναι, ήταν και τότε του είχα κάνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στον μπάνερ του Αντώνη Ρέμου. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
0: Νομίζω ότι έγινε και κάποια βίτκαστ με κάποιους.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Έχουν κάνει πολλά πράγματα.
0: Καμπάνες για τη συνέχεια. Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αναστασία, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε και συζητούσαμε και για τα δρόμενα, τα μουσικά. Εν τω μεταξύ, καλά, συγγνώμη κιόλας, αλλά.
0: Συγχωρεμένη.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι διαφήμιση αυτό που θα κάνω, γι' αυτό δεν θα το πω όσο πιο μαζεμένα μπορώ. Να πω ότι έρχονται και τώρα τα ημισκούμπρια σε μια πολύ μεγάλη συναυλία που θα κάνουν. Συγγνώμη.
0: Ισχύει. Καλά, εκεί θα γίνει χαμός.
1: Έχω κλείσει να πάω.
0: Έχεις κλείσει κι εσύ?
1: Εννοείται.
0: Εγώ δεν είχα κλείσει γιατί ήμουν πάρα πολύ μωρό όταν τα ημισκούμπρια κάνουν καριέρα. Αλλά τα ξέρω γιατί είχε κάνει ένα άκτη φίλη μου Χριστίνα Ισάλτη με τα ημισκούμπρια στα Mad VMA.
1: Καλά, δεν υπάρχει. Τα ημισκούμπρια καταρχά έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Επίσης, τώρα τα ημισκούμπρια είναι σαν τους Σίμψονς.
0: Για παιδιά.
1: Είναι σαν τους Σίμψονς, φίλε. Έχουν μέσα σε αυτά η στίχη των ημισκούμπρια. Είναι ρε παιδί μου, την προφητική πρώτον. Και δεύτερον, κάνανε. Πώ θα το πω τώρα, κόσμια. Ξετινάζανε μέσα από τους στίχους τους κόσμο
0: και δουνιά.
1: Οπότε θα γίνει χαμός. Εδώ ψάχνουν τώρα εισιτήρια, τι να σου πω. Η αδερφή μου που είναι και 6 χρόνια μικρότερη μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι και εκείνη θέλει να, και εκείνη θέλει να έρθει. Και θα έρθει, θα γίνει ένας χαμός.
0: Θα είναι και οι τρεις ήταν.
1: Ναι, ναι.

0: Εδώ είναι η Κατερίνα Λιόγιο που ζητάει το λογαριασμό.
1: Ναι, έβγαλε και. Έκανε επανεκτέλεση του Θάνου Πετρέλη το.
0: Όλοι αυτό με ρωτάτε. Όχι, δεν το έχει βγάλει. Απλά είχαν βρεθεί με τον Θάνο Πετρέλη και τον. Επειδή το, σαν κοριτσάκι τον άκουγε πάρα πολύ.
1: Γιατί εγώ το είδα που ανέβηκε με τη φωνή
0: στα της, social.
1: Στα social, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά. Ναι, ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Όχι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό να ξέρει ο δίσκο τον είχε γράψει ο Φίβος,
1: ναι,
0: για τον Κώστα Καραφώτη.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας Καραφώτης λοιπόν δεν έκανε το δίσκο αυτό για να κάνει Αντώνη Βαρδί.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Και τον πήρε όπως ήταν ο Φίβος και τον έδωσε έτσι λένε. Θα το ρωτήσω και τον Φίβο, ο οποίος στα μισά δεν μου το παραδέχεται, αλλά έτσι ξέρω εγώ από
1: πού. Και τον έδωσε στο Θάνο Πετρέλη, που ήταν ο Πετρέλης με το αυτό δίσκο, έκανε επιτυχία και στην Ελλάδα.
0: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες και στο εξωτερικό full.
0: Στο εξωτερικό ακόμα.
1: Ακόμα, ναι, ακόμα.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Το 80 η Καστοριά, σαν σήμερα, κατακτά το κύπελο Ελλάδας.
8: Έλα ρε Καστοριά ρε!
7: Νίκησε τον τελικό τον Ηρακλή.
8: Όχι.
7: Τώρα δεν θα χαρείς.
8: Έλα ρε εσύ, τι, δηλαδή μια φορά κερδίσατε, μας βρήκατε.
7: 5-2 τον νίκησε.
8: Τι 5-2 ρε παιδιά, πόρα, μια φορά κερδίσατε σε εμάς, όλοι σε εμάς ανοίγουν τα στραβά τους. Τα λένε πριν πανηγυρίσουν.
7: Ναι, περίμενε και εσύ να ακούσεις ποιον κέρδισε, αμέσως χάρηκες. Τώρα θα πάρεις πίσω τη χαρά.
8: Ναι. Νομίζω ότι τίνω να είμαι λίγο προς τη μεριά της φίλης της αυτή τη στιγμή.
7: Και τίνω και Μύκονο και Λέσβο.
8: Και Μύκονο και κυρίως Σαντορίνη.
7: Ναι, έτσι.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: τιμή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε στα μέσα της εκπομπής, πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, λοιπόν μέχρι τις 8 πάρα παρέα σας. Ξεκινήσαμε με Δέσποινα Μπανδύ, ολοκαίρον και τραγούδι «Να μ' αγαπάς».
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε γιατί έχουμε και ένα daily throwback που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, μην ξεχνάτε να στείλετε και τα μηνύματά σας. Παρ' όλα αυτά, κάπου εδώ να σας πούμε κι εμείς ότι ένας Μασούτης είναι δίπλα σας, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Θα σας πούμε να κατεβάσετε το πλικέ του Μασούτη για τον διαδραστικό χάρτη, παιδιά, γιατί μπορεί στην κοινοξία να υπάρχει εκεί δίπλα σας ένας Μασούτης, αλλά τώρα ξεκινάνε και διακοπές, οπότε όπου και να είσαστε θα μπορείτε να δείτε ποιος είναι που καταστήματα φυσικά τα οποία είναι προσβάσιμα σε όλους, όλα τα καταστήματα του Μασούτη. Και έχοντας κατεβάσει το application, έχετε παντού WiFi μέσα σε όλα τα καταστήματα. Και μια και είναι και καλοκαιράκι τώρα, πλέον ξεκίνησε επίσημα. Να πούμε ότι εκεί φροντίζουν πάρα πολύ για τα φίλτρα, στα air condition.
0: Όλα
1: τα καθαρίζουν
0: με περιβάλλον του μέσα στο μαγαζί, είναι ότι
1: ακριβώς.
0: Πιο τέλειο. Ήδη, Αδάμου, έρχεται ξελογιάστρα και επιστρέφουμε ένα daily throwback.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ίσως αύριο, αυτός ο Νίκος Απέρης, παρέα με τη Δάφνη Λόρενς. Daily Couscous στο Facebook, τελικά το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, κάνετε και το follow. Ωραίο, ωραίο στυλός. Έχω ένα στυλό που είναι σαν μπακέτα για drums.
1: Ναι. Τέλειο.
0: Αλλά είναι ωραίο, δεν είναι?
1: Τέλειο. Mm. Πανέξυπνο.
0: Χαίρομαι.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, κλέβω εκκλησία.
1: Έλα,
0: είναι ένα τραγούδι 14 χρονών.
1: Τι λες?
0: Ντουέτο.
1: Μεγάλο, ναι.
0: Τριπλέτα είναι, αλλά νομίζω ότι οι δύο τραγουδάνε.
1: Τριπλέτα.
0: Ναι, τρεις αναφέρονται, αλλά νομίζω ότι οι δύο τραγουδάνε.
1: Ποιος το έχει γράψει το τραγούδι?
0: Το έχει γράψει ο Ότζι.
1: Που αναφέρονται τρεις και τραγουδάνε δύο.
0: Ναι.
1: Συγκρότημα είναι δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ντουέτο σου λέω.
1: Α, ντουέτο.
0: Ναι.
1: Ντουέτο, αλλά μου λες τρεις και.
0: Τρεις αναφέρονται επειδή μου στο τραγούδι. Πώς γράφουν και ένα παραγωγό? Δεν είναι τραγουδάνε, αρκετοί τραγουδάνε. Με τη Φουρέιρα του Αλληλούια. Όχι.
1: Αλληλούια. Το Αλληλούια.
0: Λοιπόν. Ξεκινάω. Στα μάτια μου, μέσα, μόνο να κοιτάς. Ταξίδι απόψε, μες στη νύχτα με πας. Τώρα ναι, χτυπούν δυνατά οι παλμοί και ξανά πλησιάζουμε τόσο κοντά.
1: Τώρα μονάχα απλά μέτρα τα μετά που θα βρεθούμε εμείς και γύρω αγκαλιά. Μονάχα μόνο το τζεβές που ζητήσεις. Μοναβαδίζουμε και πάλι μπροστά. Στα μάτια κοιτάζεις, τσα-τσα-τσα. Θυμάμαι όσα ζήσαμε παλιά. Καθένα σα είναι αγέτη.
0: Ποιο λένε?
1: Η Ντέμι είναι.
0: Ναι.
1: Στα μάτια μου μέσα μόνο να κοιτάς. Δεν θυμάμαι. Μόνο μπροστά λέγεται.
0: Σωστά.
1: Μόνο μπροστά. Με ποιον άλλον ήταν η Ντέμι? Με
0: Ότζι.
1: Εντάξει. Και ποιος είναι ο τρίτος που αναφέρεται?
0: TNS.
1: Α, ότι είναι.
0: Κάνει ένα
1: μισό. Ρε, νομίζω ότι κάνει ένα.
0: Σου λέω, δεν ξέρω αν είναι.
1: Νομίζω κάνει ένα.
0: Μπορεί να κάνει ένα. Ντέμι λοιπόν και Ότζι μόνο μπροστά. Πού φτάσαμε να είναι αυτά throwback? 14 χρονών.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βάλ το τέρμα, αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα.
0: Daily Couscous, εδώ είμαστε σε μια μεγάλη παρέα, σε πάρα πολύ έτσι ωραίες καταστάσεις.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατοί. Προχωράμε, κανονίζοντας και εμείς λίγο-λίγο τσίκι-τσίκι τις διακοπούλες μας. Μην μας βλέπετε έτσι.
0: Τσούκου-τσούκου.
1: Αυτό. Μην μας βλέπετε έτσι τώρα που λέμε για εσάς. Όχι, είμαστε και εμείς αυτοί οι ανθρώποι.
0: Οι ανθρώποι
1: βεβαίως είμαι πολύ. Είναι γιατί είναι η μόρφωση, παιδί μου, ξεχυλίζει από μέσα μου, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτό με τους ανθρώπους, ας πούμε, εγώ είμαι. Τέλος πάντων, με έχει πιάσει, η βλακεία μου με έχει πιάσει σε κάθε περίπτωση. Να κάνω μια ερώτηση εγώ που θέλω τώρα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Σ' αγαπάει όπως εγώ. Οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Πότε είναι?
0: Ποιες εκλογές? Δεν έχει προκηρυχθεί εκλογές γιατί.
1: Κανονικά ρε παιδί μου, άστε να.
0: Κάθε τετραετία.
1: Έλεγα τον γιατί δεν το ξέρα. Πότε είναι τώρα, είναι το 27 ή το 28? Αυτό δεν θυμάμαι.
0: Αν εννοείς για τις
1: εθνικές εκλογές.
0: Οι δημοτικές.
1: Όχι δημοτικές, οι εθνικές εκλογές. Και οι δημοτικές κάπου τώρα πρέπει να.
0: Οι δημοτικές είναι το 28, Οκτώβριο του 28. Και 29 αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή, η νέα περιφερειακή αρχή.
1: Παναγιώτη, πιστεύω να βάλεις για δημάρχους.
0: Άσημα, βρε.
1: Αλήθεια
0: είναι μικρό ακόμα.
1: Εγώ πιστεύω πρέπει να βάλεις για δήμαρχους.
0: Γιατί, άσε, βάλτε το 33 που θα είναι ξανά.
1: Α, το 33 λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, και για γλυφάδες θα μπορούσες να βάλεις.
0: Γλυφάδες δεν μπορούσες.
1: Μεταξύ μας.
0: 80% παίρνει από τον Νικολάου.
1: Πόσο?
0: 80%.
1: Δεν θα μπορούσες, αλήθεια.
0: Τώρα Μαρτία το θεωρώ.
1: Καλά, άκουε, αν το βάλει στόχο και άμα το.
0: Αν το βάλω στόχο, θα έχω και όσο κόσμο είναι, πρέπει πόρτα-πόρτα. Γεια σας, ήρθε να γνωριστούμε.
1: Πανε εύκολα θα μπορούσες.
0: Ωραία, καλά, δεν έχω ντροπή σε αυτά, η αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, αμαρτία από το Θεό, θα με φάνει δρόμοι.
1: Για το 33, ναι, αλλά όχι.
0: Και άσε να είμαι σε ένα χώρο που το ξέρω. Δηλαδή, αν είναι να πάω να βάλω υποψηφιότητα κάπου, πάω στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Που το ξέρω εκεί πέρα, που με νοιάζει κιόλας και πάρα πολύ, που έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, έχω άλλο δέσιμο.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι.
0: Στην κλειφάδα μου πεις έχω μεγαλώσει. Ναι,
1: ναι, γι' αυτό το λέω. Επίσης σκέψω ότι
0: είναι πιο χαόδες.
1: Είσαι καλύτερης πάνω στην κλειφάδα. Αυτοί μόνο να βγουν και να πούνε ότι.
0: Ψηφίζουν όμως εδώ.
1: Καλή περισσότερο δεν ψηφίζουν, ναι.
0: Λες.
1: Όχι, λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα δεν θα έχουν μεταφέρει τα ηλεκτρονικά του δικαιώματα.
0: Σε 3Β.
1: Α, στα 3Β μετά παίρνει ο κύριος, πώς το λένε, που παίρνει και αυτός πολύ μεγάλο.
0: Ποιος είναι το 3Β?
1: Ο Κωστα... πώς το λένε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τέλος άρα πάντων. Δεν... Τέλος πάντων, προχωράμε. Τώρα αυτά είναι τα εσωτερά, αλλά επειδή...
0: Α, όχι, από τη Βουλιαγμένη, ναι, ο...
1: Ναι, Κωνσταντέλ, κάπως, πώς λέγεται.
0: Που είναι, ήταν το δεξιγύρι του Κασιοντόκουστα, του Γρηγόρη του Κασιοντόκουστα, που ήταν δήμαρχος Βουλιαγμένης.
1: Θα σου πω. Θα σου πω σε πολύ λίγο. Αλλά θα σου πω γιατί το έλεγα και όλο αυτό μόλις πιστεύω.
0: Ναι.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κόσμο στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα 25 Πέμπτο. Ακόμα έχουμε μείνει στο Δήμαρχο.
1: Ναι, έχω μείνει λίγο πιο πίσω. Γιατί έχω, προσπαθώ να πείσω τον Παναγιώτη να βάλει για Δήμαρχο.
0: Ναι. Όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει στη ζωή μα. Είναι το μόνο που μα έχει μείνει σε εκκρεμότητα.
1: Μπορεί να το λύσει και αυτό στο τέλο τη ημέρα. Δηλαδή, εκεί θα, πλέον θα δει και την αγάπη του κόσμου, των συμπολιτών σου. Στην Αμοργό.
0: Άμπα.
1: Εγώ στην Αμοργό τώρα θέλω να βάλεις.
0: Στην Αμοργό θα βάλω τώρα.
1: Τώρα θέλω να βάλεις στην Αμοργό. Μετά αύριο θα σκεφτόμαστε θέλω να βάλεις κάπου. Θα δω την αγάπη, θα την πάρεις όλη πίσω. Γιατί ξέρω ότι αγαπάς τον τόπο σου και ξέρω ότι θα κάνεις το καλύτερο για αυτόν.
0: Δεν θα βάλω υποψηφίο, δεν κάνουμε προκλογικό.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Σε κάθε. Εντάξει, ακούγεται πάρα πολύ ότι θα υπάρξει, ότι θα υπάρξουν εκλογές 27. Γι' αυτό γιατί διάβαζα κάτι δύσκολο. Γιατί διάβαζα ότι.
0: Δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Νομίζω κάπου. Δεν είναι και πολύ μακριά γενικότερα η εκλογική.
1: Η εκλογική περίοδος. Πω.
0: Δηλαδή θυμάμαι. Ήταν κοντά.
1: Ούτε το βλέμμα των ματιών σου. Ούτε το σχήμα των χειλών.
0: Ήταν κοντά με τις εκλογές που είχαμε κάνει τότε, τις δημοτικές. Νομίζω ένα χρόνο διαβόλου. Ναι, οπότε κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Μην ήταν και μαζί, δεν
0: ήταν. Μαζί δεν ήταν σίγουρα, γιατί έχουν περάσει 4 χρόνια.
1: Θα μου πάρει 4 χρόνια. Τι λες, μωρέ.
0: Το 23 έγιναν οι εκλογές οι άλλες.
1: 24, 25, 26, 27, ναι. Και το 24, συγγνώμη, έχω χάσει.
0: Ας το απόνω επέτειο και επιστρέφουμε.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα αντίληκο κουσίνη στην παρέα σου.
1: Μας διαφωτίζει εδώ ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι περνάει τόσο πολύ.
0: Εμείς να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Έλα, παρακαλώ.
0: Είμαστε μια εκπομπή που είμαστε αρμόδιοι για να μιλήσουμε τα πολιτικά.
1: Μα δεν μιλάμε για τα πολιτικά. Εμείς μιλάμε για τις εκλογές. Εμείς μιλάμε για το πότε θα γίνουν. Εγώ όλο αυτό το ξεκίνησα γιατί θέλω να βάλεις να γίνεις δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο σκοπός μου αυτός.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ό,τι θες, ό,τι θες. Πες μου, τι σε βολεύει, πότε να το βάλω μπροστά.
1: Καλά, κοίτα, όχι τώρα, δεν μου βγαίνει τώρα
0: δεν
1: χρονικά.
0: Δεν σου βγαίνει τώρα χρονικά.
1: Όχι, δεν μου βγαίνει.
0: Ούτε και εμένα.
1: Σε χρειάζομαι και για λίγο καιρό ακόμα.
0: Για λίγο καιρό ακόμα.
1: Για λίγο καιρό ακόμα σε χρειάζομαι, οπότε δεν μου βγαίνει χρονικά.
0: Ωραία, οπότε... όποτε σου βγει, θέλω να με ενημερώσεις.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Δηλαδή κάπου 30... θέλω να είναι.
1: Ναι, όχι, κάπου εκεί στο 33 είμαι οκ. Okay. Απλά πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι θες να παρατήσεις τα
0: εγκόσμια. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Είπες, το Δωρή Φέρης και επιστρέφουμε.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 100,3 και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Μην βάλεις τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω.
0: Να κατέβω για να.
1: Ναι.
0: Αχ, Θεέ μου, θα φάω και ξύλο.
1: Γιατί έχουμε και το βήμα, κατάλαβες.
0: Ναι. Μας ακούσει, αν μας κόψουν αύριο.
1: Μα κάτσε, παιδί μου, τώρα. Εγώ το έχω φτιάξει. Παιδιά, σας το συγγνώμη, δεν ξέρω, δεν είναι
0: πια. Ναι. Εγώ θα περιοδεύω θείασο. Θα πηγαίνω παντού όπου είναι, πηγαίνω για να κάνω άλλο υποψηφιότητα.
1: Έχει φτιάξει το ενημερωτικό μου. Ξέρετε, είναι που είδα το Στέφανο από το Καλημέρα Ελλάδα, τον συμπαρουσιαστή του Παναγιώτη Στάθη, που είμαστε πολλά χρόνια φίλοι τέλος πάντων. Και ξεκινήσαμε και μαζί κιόλας. Την έχω πει την ιστορία αυτή.
0: Όχι, αλλά δεν είναι η ώρα. Λάμπης Δημητριάδης έχετε στη συνέχεια.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Εμείς αύριο 6 ώρα θα είμαστε εδώ, χωρίς πολιτική ενημερότητα. Μόνο εμείς.
1: Έχω κουτσομπολιό.
0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Γεια σας.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα κλείσω με κάτι πολύ ωραίο και περιμένω και μια αντίστοιχη φωτογραφία από σένα και από τον σύζυγό σου.
3: Ναι, παρακαλώ, για να.
2: Γιατί
3: δω.
2: Είναι ποδοσφαιριστής. Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία με το κόκκινο σπίτι για τα γενέθλια του Ντέιβιντ.
3: Πού πας, δραγόρι μου, με τι τερόπιτα.
2: Περιμένω ίδια φωτογραφία από τον σύζυγό σου για να πάμε κόντρα.
3: Να δω. Κοίταξε, πω, τι κορμί είναι αυτό.
2: Για πότε το γκούγκλαρε και το βρήκε, δεν την καταλάβατε. Άστο.
3: Παιδιά, του είναι και τρέπε. Μικρό, δηλαδή.
2: Μην είναι μεγάλα άλλα πράγματα γι' αυτό.
3: Άρε, Ντέιβιντ, πρικισμένο παιδί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ο Transistor 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το 80 η Καστοριά, σαν σήμερα, κατακτά το κύπελο Ελλάδας.
3: Έλα ρε Καστοριά ρε!
2: Νίκησε τον τελικό τον Ηρακλή.
3: Ε, όχι.
2: Τώρα δεν θα χαρίσει.
3: Έλα ρε εσύ, τι, δηλαδή μια φορά κερδίσατε, μας βρήκατε.
2: 5-2 τον
3: Ηρακλή. Τι 5-2 ρε παιδιά, πόρα, μια φορά κερδίσατε σε εμάς. Όλοι σε εμάς ανοίγουν τα στραβά τους. Τα λένε πριν πανηγυρίσουν.
2: Ναι, περίμενε και εσύ να ακούσεις ποιον κέρδισε. Αμέσως χάρηκες. Τώρα θα πάρεις πίσω τη χαρά.
3: Ναι. Νομίζω ότι τίνω να είμαι λίγο προς τη μεριά της φίλης της αυτή τη στιγμή.
2: Και τίνω και Μύκονο και Λέσβο.
3: Μύκονο και κυρίως Σαντορίνη.
2: Ναι, έτσι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θα κλείσω με κάτι πολύ ωραίο και περιμένω και μια αντίστοιχη φωτογραφία από σένα και από το σύζυγό σου.
2: Ναι, παρακαλώ,
1: σου,
2: για να.
1: Γιατί
2: δω.
1: Είναι ποδοσφαιριστής. Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία με το κόκκινο σπίτι για τα γενέθλια του Ντέιβιντ.
2: Πού πας, αγόρι μου, με τι τερόπιτα.
1: Περιμένω ίδια φωτογραφία από το σύζυγό σου για να πάμε κόντρα.
2: Να, κοίταξε, πω, τι κορμί είναι αυτό.
1: Για πότε το γκούγκλαρε και το βρήκε, δεν την καταλάβατε. Άστο, άστο.
2: Παιδιά, του είναι και τρέπε. Μικρό, δηλαδή.
1: Μην είναι μεγάλα άλλα πράγματα γι' αυτό.
2: Άρε, Ντέιβιντ, πρικισμένο παιδί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
0: Η νύχτα είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το 80 η Καστοριά σαν σήμερα κατακτένεις.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
4: 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ. Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, έβαλε τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες στα χαράματα.